ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η άμμο συνιστά το πιο εξορισσόμενο στερεό υλικό στον κόσμο και χρησιμοποιείται πλέον με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε η φύση δεν προλαβαίνει να την αναπληρώσει. Αυτό προειδοποιεί νέα έκθεση του ΟΗΕ, η οποία κάνει λόγο για μια παγκόσμια κρίση με σοβαρές συνέπειες για οικοσυστήματα, παράκτιες περιοχές και ανθρώπινες κοινότητες. Ενδεικτικά, η ανθρωπότητα καταναλώνει περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνους άμμου κάθε χρόνο για κατασκευές, βιομηχανία και αστικές επεκτάσεις, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η άμμος χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, όπως αναφέρει η ίδια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, στην παραγωγή σκυροδέματος, σε σπίτια, δρόμους και θαλάσσια τείχη, αλλά και σε τζάμια, μικροτσίπ και ηλιακά πάνελ. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ, η άμμος είναι εξίσου σημαντική όταν παραμένει στη φύση. Ρυθμίζει τα ποτάμια, προστατεύει τα υπόγεια υδάτινα αποθέματα στις ακτές, φιλτράρει το νερό και στηρίζει τη βιοποικιλότητα. Ο Πασκάλ Πεντούτσι, επικεφαλής της Βάσης Δεδομένων Περιβαλλοντικών Πόρων του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Γενέβη, δήλωσε ότι η άμμος συχνά αποκαλείται ο αφανής ήρωας της ανάπτυξης, αλλά ο κρίσιμος ρόλος της στη διατήρηση των φυσικών λειτουργιών από τις οποίες εξαρτώμαστε παραβλέπεται ακόμη περισσότερο. Η άμμος αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, στις πλημμύρες και στην αλάττωση των παράκτιων υδροφορέων.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955. Δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962. Η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου, Δον Χουάν Κάρλος. 1998. Πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών. Η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελομάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
6: Ελομάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Η Φαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μέσα στους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς καταγράφεται αύξηση των αυτοκτονιών εφήβων 15 έως 19 ετών. Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, ενώ για μία ακόμη χρονιά αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Τον Ιούνιο προσέγκρισε ο τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, λέει η Αθήνα. Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην Αμερικανική αποστολή μαζί με τον Τραμπ, μεταξύ αυτών ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί στο Λίβανο μετά την υποτιθέμενη εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Φυλάκιση 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, προτείνει το εφετείο για τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5 έως 8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2, έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέα οδυνηρή ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας με 3-2 νίκες, έχοντας υποστεί reverse sweep.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Πώς να ντύνεσαι σωστά όταν ο καιρός αλλάζει μέσα στην ημέρα? Επένδυσε στα ελαφριά layers, ένα λεπτό πλεκτό, ένα cardigan ή ένα ελαφρύ jacket είναι τα πιο χρήσιμα κομμάτια για αυτή την εποχή. Φοριούνται εύκολα πάνω από basic tops και μπορούν να μπουν ή να βγουν ανάλογα με τη θερμοκρασία. Συνδυασέ τα με jeans, λευκά t-shirts και άνετα παπούτσια για effortless καθημερινό στυλ. Το denim είναι πάντα μια σωστή λύση. Ένα denim jacket ή ένα total denim look είναι ιδανικό για μέρες με ασταθή καιρό. Είναι αρκετά ελαφρύ για τις ζεστές ώρες της ημέρας, αλλά προσφέρει και την κάλυψη που χρειάζεσαι όταν πέσει η θερμοκρασία. Οι ανοιχτές αποχρώσεις δίνουν πιο ανοιξιάτικη και φρέσκια αίσθηση στο outfit. Μίνι φούστα και μπότες. Ο συνδυασμός κοντής φούστας με μπότες βοηθά να ισορροπήσεις τη θερμοκρασία σου κάπου ανάμεσα. Είναι πρακτικός συνδυασμός για ημέρες που δεν ξέρεις αν θα κάνει κρύο ή ζέστη και το καλύτερο είναι πως φαίνεται extra stylish. Ο μεταβατικός καιρός είναι ίσως ο πιο δύσκολος στο styling, όμως με μερικά έξυπνα κομμάτια μπορείς να δημιουργήσεις looks που λειτουργούν όλη μέρα.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην ηλικία της και στη σχέση της με το χρόνο που περνά, αναφέρθηκε η Ναταλία Δραγούμη, επισημένοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύπτει πόσο ετών είναι, καθώς αυτό μπορεί να κάνει κακό στην επαγγελματική της πορεία. Ερωτηθείς αν η ίδια θα έλεγε ναι σε μια αισθητική επέμβαση, επισημαίνει ότι προτιμά τα σημάδια του χρόνου πάνω της από το να είναι μια άλλη. Ίσως προτιμήσω κάποιες ρητίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου παρά να είμαι κάποια άλλη. Να πεις ότι είμαι 30, όλοι ξέρουνε πόσο είμαι. Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι στο Hollywood στους ηθοποιούς οι μάνατζερ τους δεν τους επιτρέπουν να πουν την ηλικία τους. Αλλά σε φίλους και σε παρέες τη λέω, έλα άντε θα σου πω τώρα γιατί δεν μ' αρέσει να την κρύβω. Είμαι 37. Γιατί γελάς? Είπε με χιούμορ η ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία κατά το παρελθόν. Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Γκλέτσος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι» του Ντίνου Σπυρόπουλου, όπου έδωσε το παρόν. Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι είναι ερωτευμένος, επισημένοντας ότι απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές που βιώνει δίπλα στη σύντροφό του. Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το έχω πει αυτό, μετεπιτάσσεως. Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο θέμα της ηλικίας, ο ηθοποιός τόνισε ότι το πέρασμα του χρόνου δεν τον αγχώνει, επισημένοντας ότι δεν έχει λόγο να κρύψει τα χρόνια του. Ερωτηθείς αν είναι θετικός στο ενδεχόμενο αισθητικών παρεμβάσεων, ο Απόστολος Γκλέτσος ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει τίποτα.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες. 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: σκάσω.
1: Με ταξιδάκι στα νησιά μας ξεκινάω τη σημερινή μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Με μια ανάσα σαν το δίπι, στη Σαντορίνη δεν τους καίει πια το υφέρ.
1: Καλημέρα στην Άξο.
0: Στη Μυρολέν πώς θα γυρίσει αυτό.
1: Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας, όπως κάνουμε κάθε πρωί.

Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, όλα τα νησιά αυτής της χώρας είναι υπέροχα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Σας περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Έχω ανεβάσει μια φωτογραφία σήμερα στο διαδίκτυο με πλοίο της γραμμής που κάνει τα ταξιδάκια του και θα μας πάει και φέτος αυτό και πολλά ακόμα. Που κάνουν τα ταξιδάκια τους, πάνε και έρχονται. Θα μας πάνε στα νησάκια μας τα όμορφα να περάσουμε όμορφα, να δούμε τους φίλους μας, γιατί έχουμε πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Λοιπόν, για να καλημερίσω τα πιτσιρίκια και να μην καθυστερήσω καθόλου για να μπουν στις αίθουσές τους, να πάνε να κάνουν το μάθημά τους. Τα πιτσιρίκια λοιπόν, τα μικράκια μας, οι γονείς τους. Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης και στην όμορφη τη γιαγιά που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ακούει και ο Δημητράκης. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία, στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα. Γυρίζω πίσω στην Άξο και πάω στις Μέλανες και λέω καλημέρα στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία. Πάω στο Γαλανάδο και λέω καλημέρα στη Μυρτούλα, τη γειτόνισσά μου, και στις Εγκαρές, στη Φωτεινούλα, τη Ζωγράφο. Και στη μαμά και στον μπαμπά, στην Ελευθερία και στο Νεκτάριο. Πάω στο Αγερσανή και λέω καλημέρα στη Ρινούλα, τη Χορευταρού, την Ταξιδιάρα. Αυτή θα γίνει η ραδιοφωνική παραγωγός, τα πάμε αυτά, έτσι, τα πάμε αυτά. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στις τρεις κούκλες του Κώστα και της Διαλεκτής, τη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα. Στον Αντώνη και στον Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Καλημέρα στο Εριετάκι, το Μικράκι, που πάει η παιδικό σταθμό, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα τριδυμάκια τα όμορφα, που είδε και μια φωτογραφία υπέροχη, της Φέης και του Μιχάλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια της Δεσποινούλας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη, που είναι στη Μονεμβασιά και μας ακούει από εκεί. Μονεμβασιά, τι όμορφη Μονεμβασιά. Στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία, στον Κωνσταντίνο και τον Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής. Και στη γιαγιά την Ξανθή και στον παππού το Μανώλη από το Ακροτήρι, εδώ, της Νάξου. Πάω, γυρίζω, έρχομαι εδώ στη γειτονιά μου και λέω καλημέρα στη μαμά Τζίνα και στα μικρά, την Μαρικέτη και τον Ανδρέα. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, Σκάλα Λακωνίας. Στο Λάβρο και στο Γιάννη του Νικόλα τα άλλα διδυμάκια. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στη Σταυρούλα το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Στο Νίκο και στο Γιώργο του Βασίλη. Στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη. Και στους μουσικούς μας, το Μίχα που θα τους απολαύσουμε και όλα. Θα τους έχω να σας πω, έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε. Στο Μιχάλη και στο Θοδωρή, εδώ, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα στην υπέροχη μαμά. Καλημέρα φίλη Άννα μου, καλημέρα. Τι ωραία. Λοιπόν, θα κάνει ζέστη, λέει, και σήμερα. Θα κάνει αρκετή ζέστη. Εντάξει, τώρα 24 βαθμούς, λέει, εδώ. Βάλτε εσείς κανένα δυο παραπάνω. Νίκο, πού θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα? Έχουμε ξεκινήσει ούτως ή άλλως, φοράμε τα κοντομάνικά μας, φοράμε τις βερμουδίτσες μας, φοράμε τα σορτσάκια μας. Αλλά η ζακέτα. Δεν έχουμε τίποτα ντράβαλα, για έχετε το νου σας, γιατί έχει υγρασία σήμερα το πρωί, έτσι. Ήτανε το αυτοκίνητο, λες και είχε βρέξει. Είναι που ο καιρός είναι λίγο έτσι, κάπως είναι δυτική άνεμη, πνέουν με δυτικές διευθύνσεις. Βέβαια. Θα τα πούμε και για τον καιρό, θα τα πούμε όλα σιγά-σιγά όπως πρέπει και όπως κάνουμε κάθε μέρα.
έχουμε πει. Δεν έχουμε πει ότι ωραίο το καλοκαίρι, υπέροχο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ η άνοιξη και το καλοκαίρι. Αλλά όμως, αν θες, άκου εσύ που είσαι μακριά, αν θες να μάθεις στο νησί, πρέπει να πας χειμώνα και να το αντέξεις κιόλας. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο δήμαρχο της Σικίνου.

πρώτα μηνύματα εδώ στο διαδίκτυο. Άμα μου το επιτρέψει ο Ζούγκεμπερκ, θα τα δω κιόλας, να σας καλημερίσω και από τον στον αέρα. Άμα μου το επιτρέψει, άμα μου κάνει τη χάρη ο Ζούγκη.

Σοπάτε μου το επιτρέπει. Λοιπόν, καλημέρα στη Βοθονιά της Ανούλα. Καλή σου μέρα και όμορφη. Ειρήνο Παρασκευούλα, Πύρανθος, Θανάση, Βαρβαρούλα, Πυραιό, Κατσιναριώτισσα. Ζακέτα, ζακέτα, Νικόδημε, δεν την ξεχνάμε ποτέ. Δεν την ξαναπατάω, εγώ δεν την ξαναπατάω. Ελευθερίτσα, δάσκαλέ μου, κύριε Τζιώτη, καλημέρα. Καλό στο φρουφρού. Καλημέρα, Πανομερίτισσα, λέω. Καλώς τη Μαριλένα.

0: Λοιπόν, έχω τις καλημέρες τώρα σήμερα σε ένα μήνυμα και ακούστε, ακούστε λίγο φωνούλα, ακούστε λίγο, μα είναι ρε παιδί μου, για ακούστε και ακούστε.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Α, αυτά είναι τα όμορφα. Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία. Έτσι όμορφα και ωραία ξεκινάμε την ημέρα μας με τις καλημέρες από τα πιτσιρίκια. Ρινούλα, Αντώνη, να τη χαίρεστε βρε παιδιά, να τη χαίρεστε. Να είναι γερό το παιδί, να είναι γερά όλα τα παιδιά του κόσμου. Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 8, ξαναλέω 14, ή το είπα, δεν ξέρω, 14 ο μήνας σήμερα, 14 Μαΐου 2026 παρακαλώ. Είναι Πέμπτη, ο καιρός θα είναι καλός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι άνεμοι θα πνέουν με δυτικές διευθύνσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα φτάσουν τοπικά τα 4 και τα 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου λέει εδώ μέγιστη τιμή. Εσείς βάλτε κάτι παραπάνω. Κάτι της παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Να τα παιδιά από την Αυστραλία που θα τους πω καλησπέρα τώρα.

0: Λοιπόν, για να δω λίγο το εορτολόγιο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να τους στείλουμε ευχές. Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος Ενχείο. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Θεράπων, η Ισιδώρα και ο Σιδέρης. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 15 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 27. Η Σελήνη είναι 26 και κάτι ημερών και πιάνω τώρα ένα λεπτό εδώ δίπλα μου.
1: Περιμένετε.
0: Η λίστα του Μανώλη του Σαντορινέου. Για καθίστε λίγο να δούμε που έχουμε εκκλησία σήμερα που γιορτάζουν στην Άξο. Αγίος Ισίδωρος λοιπόν, είναι, γιορτάζει λίγο και σε άλλη ημερομηνία, μου λέει ο Μανώλης εδώ και... Το λέει ο Μανώλης, τελείωσε. Είναι έτσι τα πράγματα, τα έχει ψάξει αυτά. Έχουμε εκκλησίες στα Αγκίδια με αγιογραφίες. Στου Ατσιπάπη με αγιογραφίες επίσης. Στη Ράχη στα Μονίτσια και στα Βυσαρού. Άγιος Ισίδωρος. Μανώλης Σαντορινέος εγγύηση, σας το λέω. 672 εκκλησίες. Όχι. Όχι αστεία πράγματα. Όχι αστεία πράγματα. Δουλειά 25 χρόνων. Παιδιά, πάρτε τον τηλέφωνο να σας πει πού θα προμηθευτείτε αυτό το βιβλίο. 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. 23-3-17 έχουμε τη δεύτερη έκδοση και πάμε ντουγρού για την τρίτη. Ζέστη, Νίκο, ζέστη. Καλημέρα στα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Πιάσε το ρυθμό. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά στο χιτά πάνω, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπάς και ποιοι τέλος πάντων είναι επαγγελματίες οδηγοί, φορτηγά, όλα. Στα σώματα ασφαλείας βεβαίως. Στις κυρίες μου, μαμά Ελένη, φιλοτήτησα, κυρία Μαρούσα, κυρία Μαρία, Μαρίνα, Κούλα, κυρία Φιλιό, κυρία Ειρήνη, φιλοτήτησα, κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη, το νου σου, το φιλί στη γιαγιά. Το φιλί στη γιαγιά, γιατί θα έχουμε ντράβαλα. Στο λέω να το ξέρεις, έτσι θα μου τα πει εμένα η γιαγιά σου όλα. Άντε, μπράβο. Πώς το λέγε στην ταινία του Αλεξανδράκη, το Steve Δεσποινής διευθυντής. Έλα, Λέκο. Ξέρεις πόσο με αγαπάει εμένα η μαμά σου.

Υγεία, ρε παιδί μου, λέει. Υγεία, τι άλλο θέλουμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Όντως, αυτό δεν το λέμε απλά για να το πούμε. Δεν πρέπει να το λέμε απλά για να το πούμε. Πρέπει να το πιστεύουμε κιόλας και να το συνειδητοποιούμε. Ξαναλέω ότι αυτές τις ώρες που μιλάμε και που σας λέω χαμογελάστε, ξυπνήστε, πηγαίνετε, ρίξτε νερό στο πρόσωπό σας, ανοίξτε το παράθυρό σας, βγείτε έξω, κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Αυτές τις ώρες κάποιοι άνθρωποι περνάνε δύσκολα. Είναι σε κάποιο νοσοκομείο, είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα τους περνάνε επίσης δύσκολα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα λοιπόν και να λέμε δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Υγεία λοιπόν, υγεία, υγεία, υγεία. Λοιπόν, που λέτε. Θα πάμε σε λίγο να σας πω τις καιρικές συνθήκες, όχι μόνο τις σημερινές, αλλά και των επόμενων ημερών. Για να δούμε, θα πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά στη θάλασσα ή μπα, θα τα αφήσουμε ακόμα. Αληθώς ο Κύριος, Βασιλικούλα μου. Αληθώς ο Κύριος. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, να την η Νονά μου, η Νονάκα μου, η Καμαριανή. Καλημέρες πολλές και από μένα, Νονά. Να και η Πανομερίδη, σα λέω, έχει ξυπνήσει νωρίς σήμερα. Εδώ τρέχει και δεν φτάνει. Τα παιδιά από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, μου λένε καλησπέρα. Καλησπέρα τους λέω και εγώ. Η Δεσπινούλα ξύπνησε πάρα πολύ ωραία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Το ραντάρ πρωινό, μια χαρά. Το Χριστινάκι, να το είναι εδώ και αυτό. Ένας καλός χαμός και σήμερα. Ο Δημήτρης, ο Ανέστης, η Μαριλένα, η κυρία Πίτσα, ο Θανάσης, η Μαρία. Καλώς τα υπέροχα τα παιδιά, τα όμορφα. Και ο Ξεφτέρης. Πρωινός. Α, όλα και όλα. Για κάτσε να δω, μου είχε στείλει κανένα άλλο μήνυμα. Μου στείλε καλημέρα το πρωί. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω για κάτσε να δω. Για... Νάτη και η Κατερινούλα, η Μέρο Βιγλιανή. Ρινούλα, Μανώλη. Πού είστε. Καλημέρα, Φλωρίτσα. Καλημέρα, Βαγγελίτσα.
1: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, δέντρακι στο βοτανικό.

Δεν το ήξερα, Γιάννη μου, ότι είσαι στη Σύρο. Να ξιώτη στη Σύρο, στην αρχόντισσα, στην πρωτεύουσα. Καλώς το να. Καλή σου μέρα και όμορφη καλημέρα και στην αρχόντισσα. Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, συμπέφερε. Πού είσαι, καλημέρα. Νικολετάκι, πού είσαι. Καλημέρα σε όλα τα υπέροχα νησιά μας, όλα τα υπέροχα νησιά μας. Λοιπόν, που λέτε, θα πάμε τώρα να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες, ξαναλέω. Σας είπα για σήμερα, okay, θα κάνει ζέστη. Αύριο οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με δυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και αύριο πρωί και βράδυ, απογευματάκι, θα έχουμε υγρασία, παιδιά. Καθαρός ο ουρανός, λίγα σύννεφα το πρωί, τίποτα μελιτέα ποσότητα. 23 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας αύριο. Σάββατο, βλέπω ότι οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά σε νότιους νοτιοδυτικούς. Θα πνέουν με ένταση το πρωί 2, αργότερα 3 και το απογευματάκι 4 μποφόρ. Θα είναι συννεφιασμένη μέρα. Ολόκληρη μέρα θα είναι συννεφιασμένο το Σάββατο. Και ίσως το βραδάκι, γύρω στις 9, να εκδηλωθεί και μια ψιλοασθενής βροχή. Μη φανταστείτε, μπορεί και τίποτα απολύτως. Μπορεί να πέσουν κανένα δυο σταγόνες. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 23 βαθμούς Κελσίου. Θα σας πάω στην Κυριακή τώρα, όπου αρχίζει να καθαρίζει και πάλι ο ουρανός, δηλαδή αυτό ήταν. Δεν θα έχουμε τίποτε άλλο. Οι άνεμοι σταδιακά στρέφονται για λίγο σε βόρειους και για λίγο, ξαναλέω. Από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν πάλι δυτικοί και στη συνέχεια νότιο-δυτικοί. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με αρκετά σύννεφα στον ουρανό και με διαστήματα με ήλιο. Τη Δευτέρα ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 και τοπικά 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα γίνουν νότιο-νοτιοδυτικοί. 23 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. 24 την Τρίτη με δυτικούς ανέμους.

4 και τοπικά 5 μποφόρ, πεντακάθαρος ουρανός. Αυτά για τις καιρικές συνθήκες. Η κυρία Νίκη από τη Μελβούρνη στέλνει καλησπέρα από εκεί. Καλημέρα θα της πω εγώ, ή μάλλον καλησπέρα για τους φίλους μας στην Αυστραλία. Εμείς εδώ είμαστε 8 και 26 το πρωί, παιδιά. 8 και 26. Να το Νικολετάκι, να το.

λοιπόν στη 3:26 το μεσημεράκι στην Μελβούρνη αυτή την ώρα. Και πες μου λίγο, Γιώργο μου, τι θερμοκρασία έχετε εκεί τώρα όμως, τώρα, ε? Άνε του γκρου για το χειμώνα εκεί κάτω. Καλώς το Δημήτρη. Πολύ υγρασία και σήμερα στη Σαντορίνη, μου λέει ο Λευτέρης, μου έχει στείλει και φωτογραφία, δεν φαίνεται τίποτα. Μου έχει στείλει το χωριό, το πύργο, ο πύργος δεν είναι, ο πύργος είναι. Και στην κορυφή του το κάστρο, ούτε που... Μπα, τι, για κάτσε λίγο, είναι ο πύργος. Να είναι ο πύργος αυτός, ναι. Σταθώ να προσανατολιστώ, Λευτέρη. Πάντως, ανεδοσά, κατσιφόρα, φουλ.

0: πλάκα, πλάκα, με αυτά και με αυτά. Έχουμε φτάσει ήδη στο ένα λεπτό πριν από το ακριβώς της ώρας. Ένα λεπτό πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι κοντά μας και σήμερα είναι οι καλύτεροι. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι άλλοι? Φούρνος Λαγογιάννη, εκεί που ξεκινάς την ημέρα σου κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, Μιχάλη Μαρούλη, μίλε δηλαδή της Νάξου. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου, τα παιδιά τα καλύτερα κοντά μας και σήμερα. Και My Market, το καλύτερο δικό μας σούπερ μάρκετ, εκεί που βρίσκουμε τα πάντα όλα. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα να σας πω και τα υπόλοιπα. Μείνετε εδώ, φυσικά είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ήλιο και φτερό, προσπαθώ να κάνω τα μηνύματά σας, να τα δω όλα. Προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Πολύ όμορφα όμως μηνύματα παίρνω και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Γιατί εσείς είπαμε, κάνετε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, εσείς κάνετε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, που λέτε, 14 του μήνα. Θα πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω μαζί, θα το κάνουμε αυτό, δεν έχω ρίξει ματιά, δεν πρόλαβα. Να δούμε λίγο τα γεγονότα της ημέρας, για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Καφέ πιατέ, φούρνο Λαγογιάννη, πήγατε, περάσατε, Νίκο, είσαι κρυψίνους τελευταία, δεν μου στέλνεις υλικό και έχω αρχίσει να ανησυχώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αν θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ για πρωί μαζί με τον καφέ σας, πάρτε ένα υπέροχο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Ξεροψημένο, τραγανό, ωραιότατο. Βέβαια, τώρα τι να σου κάνει ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης μόνο. Πάρε και ένα κρουασάν εκεί πέρα, να αυτό. Μετά το κουλουράκι πάει το κρουασάν. Αργότερα γύρω στις 10 είναι ότι πρέπει για το δεκατιανό σου να φας, λε παιδάκι μου, κάτι πιο έτσι να σε καθίσει να καρδαμώσεις. Πήγαινε πάρε μια γραβιερόπιτα, γραβιέρα, παιδί μου, γραβιέρα να άξω. Πήγαινε πάρε αυτά τα μικράκια, τα ωραία που είναι διάφορα σε διάφορες γεύσεις, σε διάφορα τέλος πάντων τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, μπουγάτσες μικρές, κρουασανάκια μικρά. Πάρε διάφορα εκεί, βάλτε σε μια σακούλα μέσα. Φούρνος Λαγογιάννης στη χώρα της Νάξου, φούρνος Λαγογιάννης στις Τρίποδες και σε λίγο φούρνος Λαγογιάννης στην Πλάκα με τη μαγική αυλή και τα υπέροχα πρωινά. Με... Λοιπόν, γεγονότα της ημέρας. Ένας ερίκος, ο τέταρτος της Γαλλίας, δολοφονείται λέει στο Παρίσι. Νέος βασιλιάς της Γαλλίας γίνεται ο Λουδοβίκος ο 13ος. Αυτό συνέβη το 1610. Αυτός όμως της Γαλλίας, ο Λουδοβίκος ο 13ος, πεθαίνει το 1643. Νέος βασιλιάς της Γαλλίας γίνεται σε ηλικία 5 ετών. 5 ετών, πεντάχρονο έγινε βασιλιάς. Άλλος Λουδοβίκος, ο επόμενος, ο 14ος. Ορίστε, το 1796 ο Έντουαρτ Τζένερ κάνει τον πρώτο εμβολιασμό κατά της ευλογιάς. Το 1920 απελευθερώθηκε η Δυτική Θράκη. Και το 1925 εκδίδεται το μυθιστόρημα της Virginia Woolf, η κυρία Dalloway. Α, το 1928 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Τράπεζα της Ελλάδας, το 1928. Ο Χριστός και η Παναγία, 1939, η Λίνα Μεδίνα σε ηλικία 5 ετών γίνεται, λέει, νεαρότερη επιβεβαιωμένη μητέρα στην ιστορία της ιατρικής. 5! Τι είναι, παιδιά? Ναι, 1940, δεν θα το σχολιάσω άλλο, η γερμανική αεροπορία βομβαρδίζει το Ρότερνταμ. Ενώ σαν σήμερα το 1944, τρεις μέρες μετά από την έναρξη του συνεδρίου του Λιβάνου, αντιπροσωπεία του ΕΑΜ στέλνει τηλεγράφημα προς τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ, αποκηρύσσοντας το στασιαστικό κίνημα και διαβεβαιώνοντας την προσήλωση των Ελλήνων στον συμμαχικό αγώνα. Μάλιστα, αυτά συνέβησαν το 1944. Πάω στο επόμενο γεγονός. Πάω να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1948, το Ισραήλ ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος και εγκαθίσταται προσωρινή κυβέρνηση. Αμέσως μετά την ανακήρυξη, το Ισραήλ δέχεται επίθεση από τα γειτονικά αραβικά κράτη και αρχίζει ο αραβο-ισραηλινός πόλεμος του 1948 από τότε. Το 1962, σαν σήμερα, τελούνται στην Αθήνα οι γάμοι της πριγκίπισσας Σοφίας και του διαδόχου του Ισπανικού θρόνου, πρίγκιπα Χουάν Κάρλος. Το Κουβέιτ έγινε σαν σήμερα μέλος του ΟΗΕ το 1963. Το 1967, με πρωτοβουλία στελεχών της ΕΔΑ και του ΚΚΕ, ιδρύεται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση, το Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο, το ΠΑΜ, με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο εκδίδει παράνομα στην Αθήνα το έντυπο «Νέα Ελλάδα». Το 1973 εκτοξεύεται το Skylab, ο πρώτος διαστημικός σταθμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος, το 1988, στο Κεντάκι, ένας μεθυσμένος οδηγός που οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο.
27 άτομα σκοτώνονται κατά τη σύγκρουση με την επακόλουθη και την επακόλουθη πυρκαγιά, δυστυχώς. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Έχω να σας πω ότι ο φίλος μου ο Παντελής μου έχει στείλει επίσης υπέροχες φωτογραφίες. Από την Σαντορίνη της Ανέδωσας. Και αυτή η φωτογραφία με την, που είσαι στην αμπελιά, Παντελή μου, είναι... Αυτή η φωτογραφία είναι εκπληκτική, πολύ όμορφη φωτογραφία. Μα είσαι και εσύ όμορφος άνθρωπος, βρε Παντελή, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν. Καλώς στο Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Άντε μπράβο Γιάννη, άντε ξεμπερδεύετε τώρα, κατηφορήστε σιγά σιγά προς τα κάτω. Άντε μπράβο, άντε. Νάτοσον, είπα και εγώ τώρα, είχα αρχίσει να ανησυχώ, δηλαδή μου φαινόταν κάπως. Λοιπόν, βλέπω δύο φωτογραφίες, η μία είναι σε μία, σαν ένα παράθυρο, εκεί τέλος πάντων μπόρεσε να τα κρεμάσει, να κρεμάσει τη σακούλα. Σακούλα, απ' έξω λογότυπο Άρτος Λαγογιάννη, εννοείται. Βλέπω τα κουλουράκια Θεσσαλονίκης μέσα, αλλά η σακούλα είναι γεμάτη, έχει κι άλλα, δεν φαίνονται. Και έχει βγάλει και τα κουλουράκια Θεσσαλονίκης έξω και τα έχει φωτογραφίσει κιόλας. Δύο κουλουράκια Θεσσαλονίκης, τραγανά με το σουσαμάκι του στο υπέροχο. Αλλά έχει κι άλλα η σακούλα μέσα, Νίκο, για... Έλα και τα υπόλοιπα, έλα Νίκο, έλα. Νάτα και τα υπόλοιπα, λοιπόν. Κουρού, όχι, αυτά τα ολική στυροπιτάκια, δύο, άλλα δύο κανονικά, τα οποία είναι λουκανικοπιτάκια, είμαι σίγουρη, ναι. Έλα και τα υπόλοιπα, Νίκο.

Λοιπόν, μια και έχουμε ακόμα ένα φιλαράκι, μπήκε στην παρέα μας τώρα τελευταία, ή τώρα τελευταία, τέλος πάντων το κατάλαβα εγώ γιατί άρχισε να μου στέλνει μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος είναι αξώτης, αλλά είναι στη Σύρο. Βεβαίως. Έλα να σου στείλω μια φραγκοσυριανή τώρα, Γιάννη. Σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Είμαστε ήδη στα 41 λεπτά μετά το ακριβώς τις ώρες. Ωραία λουκούμια όμως. Δεν μπορώ να πω. Και χαλβαδόπιτες και λουκούμια. Και αυτή η Άνω Σύρος, και αυτή η Ερμούπολη με την αρχιτεκτονική της, ωραία είναι, ωραία.

Λοιπόν, περιμένω. Ο Μαρίνος μου λέει ότι σε λίγο θα μου στείλει και την συνταγή της μελιάς που σας έλεγα χθες. Στείλε μου τη συνταγή, δεν θα το φτιάξω εγώ, αλλά θα βρω κάποιον να το φτιάξει. Μα τι τώρα. Α, έβρεξε το κερατσίνι μου, λέει ο Μαρίνος. Τίποτα, δεν έκανε κατακλυσμό. 2-3 ψυχάλες ίσα για να χαλάσει λίγο τον αέρα στα μπαλκόνια.

πότε έβρεξε, Δεσποινούλα, ε? Τώρα το πρωί, ψιλοβρέχει στην Αργυρούπολη ή έβρεξε χθες? Και τι να σου κάνω, Νονά, εγώ τώρα, τι να σου κάνω. Λέει, μέκαμες, λέει, και πήγα πήρα κουλούρι. Τι να σου κάνω, δεν είναι φούρνου Λαγογιάννη όμως, δεν είναι. Τι να κάνω, τι να κάνω. Καλά έκανες όμως, καλά έκανες. Μπράβο, μπράβο παιδί μου, έβγε.

0: Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στις γεννήσεις τώρα. Βλέπω πολλοί τραγουδιστές σαν σήμερα. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, ό,τι προλάβουμε. Πάντως, σαν σήμερα το 1553 γεννήθηκε η Μαργαρίτα, λέει, βασίλισσα της Γαλλίας. Ο Στέλιος Περπινιάδης, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1899. Η Κέτι Γκρέι, παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924. Ελληνίδα στιχουργός, η Σότια Τσότου το 1942. Τζορτζ Λούκας, Αμερικανός σκηνοθέτης το 1944. Γιώργος Πατούλης, Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε το 1961. Αμερικανίδα σκηνοθέτηδα Σοφία Κόπολα το 1971. Ο Σαρμπέλ, Κύπριος τραγουδιστής το 1983. Ο Αλέξανδρος Καλογέρης, Έλληνας ποδοσφαιριστής το 1986 γεννήθηκε σαν σήμερα. Συνεχίζω για να κλείσω την ενότητα αυτή και σας λέω ότι γεννήθηκε το 1990 σαν σήμερα ο Μάριος Αντωνιάδης, Κύπριος ποδοσφαιριστής. Μανώλης Σιώπης, Έλληνας ποδοσφαιριστής το 1994. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Ρίκος ο τέταρτος βασιλιάς της Γαλλίας, το είδαμε και στα γεγονότα, το 1610. Και Λουδοβίκος 13ος που τον διαδέχτηκε το 1643 έφυγε από τη ζωή, επίσης βασιλιάς της Γαλλίας. Έλληνες δημοσιογράφος και συγγραφέας, Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας, έφυγε το 1961.
1: Μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην έτσι
0: φαντασιώσει. Ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης, ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Έχει πουλήσει, λέει, περίπου 150 εκατομμύρια δίσκους. Ο Σινάτρα έφυγε το 1998 και ο BB King, Αμερικανός κιθαρίστας, το 2015. Αυτά. Βεβαίως και σουβλάκι μπορείς να φας, Λευτέρη μου, πρωί-πρωί. Εννοείται ότι μπορείς να φας και σουβλάκι. Γιατί όχι, γιατί όχι. Άστο τώρα αυτό, κύριε. Όπου έχουμε σήμερα μαυρίλα η Παναθηναϊκή, έχουμε ρίξει μαύρες πλερέζες, παιδιά. Εντάξει, τι ήταν αυτό τώρα. Πώς να το χαρακτηρίσω. Τραγωδία, Βατερλό. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Βατερλό θα το πω, Βατερλό. Χάσαμε χθες το βράδυ από τη Βαλένθια. Και με διαφορά κιόλας, όχι αστεία πράγματα. Άρε αταμάν, άρε αταμάν. Δηλαδή φτάσαμε στον πέμπτο αγώνα, πήραμε δύο νίκες μέσα στην έδρα τους, μας πήραν δύο νίκες μέσα στην έδρα μας, πήγαμε στην έδρα τους και χάσαμε. Τελευταίος αγώνας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο ΆΚΑ κατάμεστο, αλλά όχι με Παναθηναϊκό μέσα.

Λοιπόν, έκκληση. Έτοιμα, πείτε το όπως θέλετε, από τους, από τους ναξώτες της Σύρου, γιατί έχουμε αξώτες και στη Σύρο. Να έρθει ο φούρνος Λαγογιάννη και στη Σύρο, παρακαλώ πολύ, έτσι. Να. Και επίσης λέει, σαν σήμερα μου λέει ο Γιάννης, ο Παναξιακός, υπέγραψε σε εισαγωγικά η λέξη την άνοδο στην Α2, επικρατώντας με 3-2 επί της Σάμου και 3-2 στο κλειστό της Νάξου, η γυναικεία ομάδα. Υπεύθυνος επικοινωνίας ήσουν εσύ, Νικόδημε, αλήθεια, για δες τι μαθαίνω. Γεια σου ρε Γιάννη με τις πληροφορίες σου, ρεπόρτερ.

0: πόλη.
1: Κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο τώρα, δεν το είδα.
0: Την Ελλάδα, λέει.
1: Για ξαναπάρε.
0: Άναξη και χειμώνα. Κρύα, κρύα. Πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα. Κάνα και μαγόρια, λεωφορεία και με τρένα. Κάντε κουράγιο, παιδιά, να παίξουν πάνω ένα.
1: Λοιπόν, σκόνη από την Αφρική, υγρασία αυτές τις μέρες, δυτική άνεμη, νότιο, νότιο-δυτική. Είναι και άνοιξη, είναι και μήνας Μάης, αύριο μεσιάζει ο μήνας, 15 αύριο, ναι, Παρασκευή και 15. Με ζέστη αρκετή θα έλεγα, πέφτει λίγο η θερμοκρασία και έρχεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Καλό είναι αυτό, γιατί άμα αρχίσουμε από τώρα με ζέστες και με τέτοια πράγματα, καήκαμε. Φέτος λένε οι Ινδιάνοι ότι το καλοκαίρι αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ζεστά των τελευταίων ετών, οπότε τι χρειάζεται, βρε παιδιά, να κάνουμε. Χρειάζεται να πηγαίνουμε πιο συχνά να κάνουμε καμιά βουτιά στις παραλίες και όταν γυρνάμε στο σπίτι μας ή όταν είμαστε στη δουλειά μας να έχουμε καλό εξοπλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Air condition, κλιματιστικό, το οποίο βεβαίως και η ρεύμα, αλλά υπάρχουν air condition τα οποία είναι πάρα πολύ οικονομικά. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και ενεργειακά είναι και οικονομικά στην αγορά τους είναι, σε συγκεκριμένο κατάστημα θα σας το πω ευθύς αμέσως, το έχετε καταλάβει ήδη, και τέλος πάντων καταναλώνουν και λίγη ενέργεια, οπότε εξοικονομούμε χρήματα που θα τα βρεις αυτά τα κλιματιστικά, όμως ανάλογα με το χώρο σου θα σου δώσουν το κατάλληλο. Πού αλλού, ρε παιδιά, στη Μήλε, εδώ, στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Έλα τώρα, αφού ξέρετε τώρα,
0: Την τράγουμε φωνή φωνική και να κλάψω μετά να χαθώ στη σιωπή.
1: Δύναμε, λέει, αγώνες μπαράζ για τον επαναξιακό. Συνεχίζει ο Λιανός το ρεπορτάζ. Δύναμε αγώνες μπαράζ ανόδου με τον μπάσκετ. Ναι, αμέ, αμέ, αμέ.

0: παλιά, ναι, δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
1: Θα περάσουν τα χρόνια, θα γυρίσει ο τροχός. Όλα θα είναι σαν πρώτα, όλα θα είναι αλλιώς.
0: Μάλλον πρέπει ο Γιάννης να σου θυμίσει κάποια πράγματα. Ήταν το γυναικείο βόλεϊ.

λοιπόν που λέτε ο Τραμπ είναι στο, στην Κίνα. Τίποτα, ένα βιχαλάκι τώρα τελευταία κατάσταση. Από το δράκου τη χρονιά πέρασαν χρόνια. Είναι καλύτερο να είμαστε εταίροι παρά αντίπαλοι. Αυτό είπε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του μετά την θερμή υποδοχή. Βέβαια, τον υποδέχτηκε, μιλάμε να τα φοντανάκια, τα αυτό τέλος πάντων, εδώ οι χειραψίες, αυτά. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω τώρα έτσι από τη γλώσσα του σώματος. Αυτός ο Τραμπ είναι λίγο. Είναι και λίγο καρτούν, δε αυτό. Λοιπόν, οι συνομιλίες και κλεισμένων των θυρών αλίμονο ολοκληρώθηκαν, λέει, μετά από 2 ώρες. 2 ώρες τα λέγανε. Τα άπαν όλα, όλα, όλα, όλα. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που επικαλέστηκε ο Σι Τζινπίνγκ μπροστά στον Τραμπ, θα σας πω σε λίγο. Α, βλέπω τον Αταμάν μπροστά μου, α. Αποχώρησε από τη συνέντευξη τύπου μετά από ερώτηση για το Final Four. Διέκοψε τη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα από την Βαλένθια, ωραία, Βατερλό. Ενώ νωρίτερα είχε εκφράσει, λέει, παράπονα για τη διαιτησία πάλι και τις βολές. Γιατί, συγγνώμη, μας αδίκησε. Νικόδημε, μας αδίκησε η διαιτησία ξανά. Γιατί έχει αρχίσει αυτό να γίνεται και λίγο ανέκδοτο. Μας αδικήσανε ή απλά εμείς δεν παίξαμε καλά? Και λέω εμείς γιατί δηλώνω, τρομάρα μου και Παναθηναϊκός. Λες και ξέρω και πράγματα εγώ πολλά. Τέλος πάντων.

Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει γυναικείο βόλεϊ ήταν με την καλύτερη κατά τη γνώμη μου του αθλήτρια εκείνης της στιγμής, Χριστίνα Χάρης, Μάλιστα. Τίποτα, εδώ υπάρχουν διαφωνίες. Ο ένας λέει μπάσκετ, ο άλλος λέει βόλεϊ. Παιδιά, συντονιστείτε. Ο Μαρίνος γράφει τη συνταγή για τη μελιά.

ορίστε, ο Xi Jinping είπε στον Τραμπ ότι αν γίνουν λάθη με την Ταϊβάν, λέει, υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης. Ήταν θετικό το κλίμα σε γενικές γραμμές, αλλά υπήρχαν και σαφείς προειδοποιήσεις στο Πεκίνο. Ναι, θερμή υποδοχή, βέβαια. Οι σχέσεις μας, λέει, θα είναι καλύτερες από ποτέ. Πρέπει να είμαστε εταίροι. Αυτό ήταν το μήνυμα για την. Είχαμε και ένα μήνυμα για την Ταϊβάν, βεβαίως. Συζητήθηκαν όλα, παιδί μου. Απότομη αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, μην με τρομάζεις.

παράλληλα έγιναν οι αγώνες, καλέ, μα τα μισά διαβάζω. Μπάσκετ στην Αθήνα και βόλεϊ στην Άξο. Εντάξει, τώρα συντονιστήκαμε όλοι μας, κι εγώ.

Λοιπόν, χθες το μεσημέρι που ήρθα στο σταθμό για την εκπομπή, ακούσατε και τον κύριο Κατσαρά χθες, μας τα είπε εδώ πέρα ο αντιδήμαρχος τουρισμού. Λοιπόν, ήρθα από το κατάστημα κάτω της Μήλε και έκατσα και χάζεψα λίγο, παιδιά, τον εξοπλισμό κουζίνας. Τι εννοώ εξοπλισμό κουζίνας? Εννοώ τα σκεύη. Σκεύη. Να δείτε κάτι υπέροχες κατσαρόλες σε όλα τα μεγέθη, που είναι αντικολλητικές εννοείται και κρατούν θερμοκρασία μέσα στο εσωτερικό τους. Τέλος πάντων, έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θα σας τα πούν τα παιδιά αυτά αναλυτικά, αλλά είναι και καλέσθητα, ρε παιδί μου. Είναι καλέσθητες αυτός ο εξοπλισμός, τέλος πάντων, διότι στη Μήλε δεν μπαίνει ό,τι και ό,τι. Δεν μπαίνει ό,τι και ό,τι, διότι έχουμε και αισθητική πέρα από, το πρακτικό του θέματος. Έτσι, ότι φροντίζουμε τα προϊόντα που φροντίζουμε να προμηθεύσουμε, με τα οποία φροντίζουμε να προμηθεύσουμε τους πελάτες μας, είναι και καλέσθητα, διότι έχουμε και μία αισθητική. Πώς θα το κάνουμε? Χαιρετισμούς από τον Γιάννη, τον Αξώτη, τον που μένει στη Σύρο. Έχεις νικόδημε, ναι. Όχι. Μία κυρία Χάρης μου είπε. Πω. Παιδιά, συνεννοηθείτε. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 4 λεπτά, ούτε καν 4, 3 λεπτά πείτε, πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Του τέστην θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα διαβάσουμε και ένα πρωτοσέλιδο, να ξέρουμε γιατί μας γίνεται. Θα δούμε λίγο γιατί τρόμαξα, χαλάει ο καιρός, λέει, με βροχές, με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και με πτώση της θερμοκρασίας, με μονωμένες καταιγίδες. Αλλά θα είναι λίγο παροδικό όλο αυτό, τίποτα. Αυτό παίζει για σήμερα, όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Μη σκιάζεστε, μη σκιάζεστε, καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας. Μη φοβάστε. Μη δουλειάτε.

ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Μαρίνο για την υπέροχη συνταγή που μου στείλε. Έχει μέσα αυτή η μελιά. Έχει διάφορα έτσι ωραία πράγματα, βλέπω. Εντάξει, το αλευράκι του, τη ζαχαρίτσα του, βούτυράκι, αυγουλάκια, γαλατάκι, μυζήθρα, ανάλατη λέει μαλακιά ή ανθότυρο, μαστίχα, μαγιά, κανέλα, ωραίο θα είναι αυτό το γλυκό, ωραίο θα είναι, δεν μου το έχουν φτιάξει στη Σαντορίνη όμως, θα κάνω φασαρία, θα γίνει χαμός. Πανομερίτσα, ξέρεις την ημελιά? Δεν σου ζητάω να τη φτιάξεις γιατί θα τα κάψεις εσύ, αλλά ξέρεις την ημελιά, έτσι απλά απάντησε μου. Νονά, ξέρεις την ημελιά? Εσύ ξέρεις? Πείτε μου ρε παιδιά η Σαντορίνη, Παντελή, πείτε μου, τι είναι η μελιά, ξέρετε? Γιατί εγώ 8 χρόνια στη Σαντορίνη δεν το χάρηκα αυτό το γλυκό, δεν το έφαγα ποτέ. Κανένας δεν μου φτιάξε. Έχω παράπονο. Ξαναγυρίσω πίσω να φάω μελιά. Παγγελία, ξέρεις την μελιά? Μα το

0: κοίτα να δεις δούλεμα που τρώω, έτσι. Εννοείται ότι την καλημέριζω την φίλη σου στη βιτρίνα, στη Μίλε. Εννοείται. Είναι που τα λέω κιόλας έτσι, δηλαδή δεν μου κρατιέται κουβέντα. Εντάξει, έχουν μία κούκλα εκεί στη Μίλε, στη βιτρίνα ρε παιδάκι μου, κούκλα είναι αυτό. Μπήκα μια μέρα μέσα, τις είχαν αλλάξει θέση και νόμιζα ότι κάποιος είναι εκεί, δεν κοίταξα καλά. Καλημέρα σας λέω, δεν απάντησε κανένας. Λέω κοίτα να δεις αγένεια, κοίτα να δεις, κοίτα. Η κούκλα δεν απαντάει. Βεβαίως κάθε μέρα τη χαιρετάω, Νίκο. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω, μένετε εδώ, ξέρετε εσείς. Θα γυρίσω και θα διαβάσουμε και πρώτο σελίδα, έτσι. Μα πώς θα γίνει.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: γράφει η Πανομερίτησα τώρα, να με στολίσει, πώς και δεν γράφει. Μην είσαι από μάτι, Πανομερίτησα.
1: Με τσίπουρα και μέρα και στα βήματα μετράω. Φίλους παραξενούς, τρελούς όλους τους αγαπάω.
0: Αρέσει Μαρίνο που μου γράφεις όλη τη συνταγή. Πρόσεξε, θα τη δώσω να τη φτιάξουν άλλοι. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό, ε. Εγώ δεν βράβε. Τη δώσω την Πανομερίτησα, λες.

0: να διαβάσουμε κανένα πρώτο σέλιδο τώρα. Ό,τι βλέπω μπροστά μου. Ω, τι έγλη είναι αυτή. Buckingham. Στην καθημερινή βλέπω εδώ φωτογραφία «Ο λόγος του θρόνου και η μάχη εξουσίας». Με τη βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του, ο βασιλιάς, ο Βρετανός. Ο Κάρολος εκφώνησε, λέει, χθες τον λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον πρωθυπουργό, τον Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Καλά, έχει γίνει χαμός εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Ωραία, παρετήσεις μία μετά την άλλη. Χαμός, χαμός, χαμός. Και βλέπω εδώ, πω, ρε παιδί μου, όμως, με τα αυτά, με τις, τέλος πάντων, ξέρετε τώρα, οι Άγγλοι, τι θέλουν τη βασιλεία και όλο αυτό το κύρος και του συμβολισμούς και όλα αυτά είναι κομμάτι της ζωής τους, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει τώρα. Βλέπω μια φωτογραφία, κάτι αυτά εκεί, κάτι στέματα, κάτι αυτά, ναι. Ωραία, λοιπόν, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην Κοέλα. Τώρα, καλά, δεν τα κάνουν αυτά οι Τούρκες. Καημένα. Υπόρουση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα.
1: Όταν πονάς, διώχνω μακριά τα σκοτάδια,
0: μέχρι και 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Χιλιάδες ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν έρχονται, λέει, καθημερινά αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος η αναμονή φτάνει μέχρι και 2,5 ώρες μέσα στην ημέρα. Πριν από λίγες εβδομάδες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό οι θέσεις των αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων. Ωστόσο, καθώς σταδιακά πυκνώνει το πρόγραμμα των πτήσεων, ο χρόνος αναμονής προβλέπεται να ακολουθεί ανωδική πορεία. Ταλαιπώρια με λίγα λόγια.
1: Μη μου μιλάς, όλο ζητάς, κι όσο ζητάς, εγώ πίνω, ναι,
0: πάω στα νέα ευθύς αμέσως. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικίου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80. Βεβαίως, κάθε μήνα 0,80. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά. Θα πάρω λεφτά πίσω. Να επιστρέψει λοιπόν τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ. Τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντά η τραπεζική πλευρά. Αναδρομικά από 444 ευρώ μέχρι 12.182 από επανυπολογισμό συντάξεων, ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει τους 39.000 και απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, κωδικός αδρίας σε όλο το Αιγαίο. Πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ. Τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο.

πάω στην απογευματινή σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δήθεν παραγωγούς. Πρόκληση. Συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκα τος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστιπάλαια και κο. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου Καραμανλή και Τσίπρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός στο συνέδριο για την ενέργεια, εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα με τις ΑΠΕ και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Τραμπ Σι, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, ρεαλισμός αντί σύγκρουσης στη νέα φάση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίνας, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο εν μέσω πολυεπίπεδης κρίσης. Και αθλητικά θέματα, έτσι, εντάξει, ένας χαμός. Είπαμε τώρα, δεν ξέρω τι έγινε στο ποδόσφαιρο. Τι έγινε με το τι έγινε στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ξέρω, μου τα πες. Στο ποδόσφαιρο, τι έπαιξε, για πες, δεν ξέρω.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Συνεχίζουμε τα πρωτοσέλιδα για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις της ημέρας. Θα προσπαθήσω σήμερα να είμαστε λίγο έτσι πιο... είναι δύσκολη και η σημερινή ημέρα και η χθεσινή ήταν δύσκολη με αυτό που έγινε με τις δύο κοπέλες στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει επηρεάσει όλους όλο αυτό και... Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει ακόμα περισσότερο όλο αυτό που γίνεται. Διαταράσσεται το κοινωνικό συστό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, θα το αφήσω για αργότερα. Και όταν λέω αργότερα, το μεσημέρι. Το μεσημέρι στην εκπομπή μας με τον Νικόδημο Τολιανό, μία με τρεις καθημερινά, τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρετε, έτσι. Θα φιλοξενήσουμε την κυρία Τούμπα, η οποία είναι από την Κλίμακα. Και θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Θα μιλήσουμε για την ψυχολογία των παιδιών, των εφήβων, για την οικογένεια, την κοινωνία, το σχολείο. Να δούμε λίγο αν μπορούμε, βρε παιδιά, να βελτιώσουμε κάτι σε αυτή την κοινωνία. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι για τα παιδιά, για το μέλλον αυτού εδώ του τόπου. Λοιπόν, θα τα πούμε το μεσημέρι. Συνεχίζω όμως με την εφημερίδα των συντακτών. Αυταρχικός κατήφορος γράφει. Οι ολέθριες συνέπειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, τέμπιο, ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμιάς κυβέρνησης. Ιφηγένεια Καμτσίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης. Σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μακγκράθ. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Θα πάω παρακάτω, θα πάω μισό λεπτάκι να δω αν έχει τίποτε άλλο εδώ. Ναι. Ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Αναφέρεται φυσικά στο τραγικό αυτό γεγονός που έγινε στην Ηλιούπολη με τις δύο κοπέλες. Τι εξετάζει η αστυνομία, τι λένε εκπαιδευτικοί. Και μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών, έχει εκτενές άρθρο, έτσι. Άνθρωποι από το συνήγορο του παιδιού, ψυχίατρος και ούτω καθεξής. Ξαναλέω, θα τα πούμε το μεσημέρι αυτά. Θα μιλήσουμε, θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα το μεσημέρι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο ριζοσπάστη, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους. Τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Επίσης, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να σταματήσει τώρα η εσχρήβιο μηχανία διώξεων σε βάρος των αγωνιστών, αγροτών και κτηνοτρόφων. Και διήμερο αντιιμπεριαλιστικής δράσης της ΕΔΙΕ.

0: και μια λίμνη.
1: Χιλιάδες λαού θα διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, γράφει ο ριζοσπάστης. Θα κλείσω με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Για να δούμε τι γράφει. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Final Four, εκτός Final Four, ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια το τελευταίο εισιτήριο. Επενδυτικό Big Bang, δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο για την Κρήτη του 2030. Ο κύριος Δήμας, υποδομή εθνικής εμβέλειας, ο ΒΟΑΚ. Ντόρα Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας. Κωστής Χατζηδάκης, κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Οι παραβάσεις έφαγαν τα βιολογικά προγράμματα σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία.
0: Χωρίς κλειδί σε μια πόρτα.
1: Και πανελλαδικές στους 68.788 ο αριθμός των εισακταίων και φέτος.
0: Έχω μια μέρα δροσερή.

Και εγώ εσάς, Γιώργο, τους ακροατές του Ράδιο Γαλαξίας στην Αυστραλία, που αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων. Και εγώ εσάς, σας αγαπάμε, μου λένε, εγώ. Λοιπόν, για να δω που να σας πάω. Εδώ θα σας πάω τώρα, ναι.

0: μαζί μας
1: χαρά. Ωπα, για ναι, συγγνώμη, παιδιά. Δεν είπα ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα και έχει γενέθλια η συμμαθήτριά μου, έτσι. Ευτυχώς που μου το θύμισες, Βαγγελίτσα, το είδα το πρωί και μετά το ξέχασα. Ρε Πανομερίτησα, να χαίρεσαι το κορίτσι. Ε, Πανομερίτησα, χρόνια πολλά. Έμα. Δεν είπα ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Μου τα καρφώνει το φατσοβιβλίο και το ξέχασα. Ο Λουκάς, ο Χρήστος, ο Ανδρέας, ο Μάρκος και η Μάρη Φλόρα. Η συμμαθήτριά μου, η Σαντορινιά, αυτό το κορίτσι το υπέροχο, αυτό το κορίτσι το χαμογελαστό, με το ιδιαίτερο πάρα πολύ ωραίο χιούμορ, με το χαμόγελο το πλατή, με τα αστεία της τα αυτά και με το χορό της. Χρόνια πολλά, Μαρή Φλόρα μου, να σε χαιρόμαστε όλοι. Πανομερίτησα, Ζανή, να την χαίρεστε, να είναι γερή καλότυχη και πάντα να χαμογελάει και να συνεχίσει να κάνει στη ζωή της αυτό που γουστάρει. Αυτό κάνει η Μαρή Φλόρα. Παραλίγο να τα σπάσω εδώ πέρα όλα, έτσι. Συγκινήθηκα.

Ευτυχώς που μου το θύμισε η Βαγγελιό, ε! Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου. Είπαμε, εγώ δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά με τα γενέθλια και τις ημερομηνίες. Ω, δεν θυμάμαι ποτέ. Ω, δε. Πάλι καλά που θυμάμαι και τα δικά μου δηλαδή. Και τι βάσανο, ε, και τι βάσανο. Έτσι να συνεχίσει, να χαμογελάει πάντα. Να κάνει αυτό που γουστάρει, ό,τι γουστάρει. Με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσει. Πού είσαι εσύ μαθήτρια, πού είσαι. Γλυκό, να φτιάξει μια μελιά.

Λοιπόν, είναι Ερυθρός Σταυρός αυτή τη φορά. Και ο Γιώργος Ομπόλας, ο άνθρωπος ο οποίος μου είπε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη και έγινε αυτό το σλόγγαν για την αιμοδοσία στη Σαντορίνη. Ας γίνει όλη η Ελλάδα Σαντορίνη. Μπράβο ρε παιδιά, πάντα παρόν.

0: Λοιπόν, για να τσεκάρω που δίνουν αίμα οι Σαντορινοί σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 14. Πρωί και απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο από τις 10. Σε λίγο δηλαδή ξεκινάει η αιμοδοσία. Μέχρι και τις 6 το απόγευμα, παιδιά. Αύριο Παρασκευή πρωί στο κλειστό γυμναστήριο 10 με 2 και το απόγευμα στο Βουρβούλιο, στο Πανηγυρόσπιτο, από τις 5 μέχρι τις 9. Το Σάββατο στο Καμάρι θα τα ξαναπούμε αύριο και την Κυριακή κλείνουμε καθιερωμένα κάθε φορά στην αιμοδοσία, την Κυριακή με τον Ιμποριό, το μεγαλύτερο χωριό της Σαντορίνης. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, μπράβο σας παιδιά, είμαι σίγουρη για μία ακόμα φορά ότι θα δώσετε ρέστα και αυτή τη φορά. Να μην στείλω ένα τραγούδι εγώ τώρα στη φιλενάδα μου, τη συμμαθήτριά μου, βεβαίως, που γιορτάζει σήμερα, που χορεύει υπέροχα, ευτυχώς που ήταν αυτή δηλαδή, γιατί δεν ήξερα τι να θυμάσαι, Μαριφλόρα. Αυτό το χέρι περισσεύει, τι να το κάνω. Στη στροφή του μπάλου. Ρε, εσύ, Μαριφλόρα, μου περισσεύει ένα χέρι, τι να κάνω.
1: Όμορφα που, όμορφα που.
0: Με καντάδα Σαντορινιά. Της μάνας της η φωνή ακούγεται σε όλο το Αιγαίο, της Γιάννας της Μαυρομάτη, φρουρός της παράδοσης. Δεν θα πέσει το μήλο κάτω από τη μηλιά, δεν ξέρω εγώ τι λέω.

σας παρακαλώ πάρα πολύ, θερμή παράκληση, θα ήθελα να μπείτε να ακούσετε την συζήτηση που κάναμε προχθές με τον πατέρα Δωρόθεο, τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας, για το γυροκομείο μας. Το γυροκομείο της Νάξου, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του, έχει ήδη υποδεχτεί τους πρώτους φιλοξενούμενους και μέχρι την Παρασκευή θα υποδεχτεί και άλλους, υποδέχεται κάθε μέρα. Θέλω όμως να ακούσετε τι λέει ο πατέρας Δωρόθεος και να σταθείτε λίγο στο έργο της Εκκλησίας, στο έργο των ανθρώπων που βοήθησαν να γίνει η πραγματικότητα αυτό το όνειρο, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς στο μέλλον για να παραμείνει το γυροκομείο, να πάει ακόμα καλύτερα, να επεκταθεί και κάποια στιγμή, γιατί όχι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ό,τι μπορεί ο καθένας από την πλευρά του, για να είναι αυτός ο χώρος πραγματικά σπίτι, οικογένεια για αυτούς τους ανθρώπους. Θερμή παράκληση, μπείτε να ακούσετε τον πατέρα Δωρόθεο. Είναι τόσο όμορφα αυτά που λέει.

Έτσι όμορφα και ωραία λοιπόν με την Γιάννα τη Μαυρομάτη, φρουρός της παράδοσης. Έτσι την ελέω εγώ. Και επειδή μου ζητήσατε πρωί-πρωί, νωρίς-νωρίς νησιώτικα, μου το ζητήσαν οι φίλοι μας από την Αυστραλία. Ξέρω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σας έχετε αυτό. Δεν θα φτάσει το τέλος να βάλει κανένα νησιώτικο ή στρουνάρα. Εντάξει, και πιο νωρίς, γιατί όχι. Χαλάλη σας. Και χαλάλη μου κιόλας, γιατί όπου γάμος και χαρά, η μαντού.

Λοιπόν, διαφημίσεις σε πάρα πολύ λίγο. Γυρίζω για να σας περιγράψω τι μπορούμε να βρούμε στο My Market εδώ της Νάξου. Πώς θα μιλήσουμε με τα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Και τα δικά μας, τα δικά μας εδώ, τα αξώτικα, τα νέα, τα αυτά. Ακούσατε τον κύριο Κατσαρά χθες, Ακούσατε, θα μπει λέει λεωφορείο από το απόγευμα από τις 6.30 μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Θα κάνει για δρομολόγια αυτά, τα ακούσατε. Σήμερα θα ανέβει στον Άξιο Σπρέσ σε συζήτηση που κάναμε χθες με τον κύριο Κατσαρά. Αμέ.

0: Λοιπόν, έτσι όμορφα με τα γυρίσματα του βιολιού του Νίκου του Οικονομίδη, για τον οποίο Οικονομίδη έχω να σας πω και πράγματα. Ναι. Όλο και κάτι κάνει, όλο και κάτι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Και να ήθελα που δεν θέλω, δηλαδή, να το πάω αλλιώς τώρα. Έχω τόσες παραγγελιές εδώ, τόσες επιθυμίες να υλοποιήσω, που δεν μου πάει η καρδιά, ρε παιδιά, να σας απογοητεύσω. Όχι, δεν θα το κάνω. Με νησιώτικο, λοιπόν, το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου και σήμερα κοντά μας. Το σκοπευτήριο βρίσκεται στην σκοτεινή ποταμιάς. Έχει φιλοξενήσει 4, παρακαλώ, στον αριθμό, μαζί με τη φετινή διοργανώση αγώνων πρακτικής σκοποβολής. Τα πήγανε καταπληκτικά τα παιδιά και φέτος. Φιλοξένησαν αθλητές από όλη την Ελλάδα, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και απέδειξαν για μία ακόμα φορά τι σημαίνει ευγενής άμυλα. Τι σημαίνει βάζω στόχο και τον πετυχαίνω. Αυτή η ομάδα πρέπει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Σε αυτή την ομάδα πρέπει να γίνετε μέλη. Πάρτε τηλέφωνο να μάθετε πώς. Περνάμε υπέροχα, σας λέω. Εκεί θα με πετύχετε και εμένα. Πού θα πάει? Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-484407. Στείλτε τους μήνυμα, πάρτε τους τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp ή αν θέλετε, αν είστε παιδιά του email, στείλτε email. asonaxu@gmail.com. Θα σας υποδεχτούν οι καταπληκτικοί εκπαιδευτές και θα σας πιάσουν από το χεράκι και θα σας μάθουν βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνετε. Ο στόχος απέναντι, το μέσο άθλησης στα χέρια σας, τα ακουστικάκια σας, τα γυαλάκια σας, όλα με ασφάλεια. Πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Πάρα πολύ όμως. Δεν ρώτησα τι τρώμε σήμερα, μόνο μια συνταγή για μελιά πήρα από το φίλο μου τον Μαρινό. Αλλά ό,τι και να τρώμε σήμερα, την πρώτη ύλη θα την προμηθευτούμε από το My Market της Νάξου. το καλύτερο σούπερ μάρκετ. Προς το παρόν ένα. Σύντομα πολύ περισσότερα σημεία αναφοράς. Τα υπέροχα παιδιά που μας εξυπηρετούν ανά πάσα στιγμή. Τον Άξο Σμιτ με τα κρέατα, τα ντόπια εδώ, με τα παρασκευάσματα, τα έτοιμα, έτοιμα παιδί μου να τα βάλεις στο φούρνο να τα ψήσεις, έτοιμα σου το πεντανόστιμα, το μανάβικο, το υπέροχο. Πας να πάρεις λαχανικά, φρούτα, ολόφρεσκα. Τώρα έρχεται και η εποχή, έχει και καρπούζια, ε, σας το είπα αυτό, να πάτε, έχει καρπούζια. Έρχεται και η εποχή τώρα των κερασιών. Σε λίγο καιρό έχει να γίνει χαμός. Είμαι ικανή να κάθομαι με μια λεκάνη κεράσια σε μια γωνία σταυροπόδι και να τα τρώω μόνη μου και να παρατηρώ μην έρθει κανένας να μου κλέψει κανένα κεράσι. Ε? Όχι, κάντε το εικόνα. Πολύ χαμηλές τιμές θα το διαπιστώσετε με την πρώτη επίσκεψή σας στο My Market. Πάρτε και το φυλάδιο για να δείτε λίγο τα προϊόντα και τις τιμές και να συγκρίνετε. Εδώ θα καταλήξετε. Ένα περιβάλλον φυσικά που θα σας εκπλήξει πολύ ευχάριστα. Θα κάνετε τα ψώνια σας πάρα πολύ ευχάριστα. Πάρα πολύ ευχάριστα. Στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό σας χέρι, εκεί που είναι το μεγάλο πρατήριο της ΕΛ, δίπλα. Έλα, τώρα ξέρετε που είναι, τώρα δεν χρειάζεται να σας λέω που είναι. Αφού ξέρετε, αίμα. Πυρηνοπαρασκευούλα, έρχεται και δεντρολίβανος.

είναι τρία και όλα στο χάσα αυτό το επεισόδιο. Είναι τρία καλέ, τα My Market, το αυτό που σας είπα τέλος πάντων και άλλα δύο τώρα θα σας πω και πού, τώρα.

Λοιπόν, κάτι επίσης πολύ σημαντικό, πριν σας πω το τρίτο και σημείο αναφοράς για τα My Market. Το Γενικό Νοσοκομείο Νάξου προχωρά σε νέα κίνηση ενίσχυσης του ιατρικού του δυναμικού, επιχειρώντας να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του χειρουργικού τμήματος και τα κενά στις ενεργές εφημερίες εν ώψη της θερινής περίοδου. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το νοσοκομείο αναζητά ιδιώτη γιατρό ειδικότητας χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν έως και 10 ενεργές εφημερίες μηνιαίως για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2026. Η διαδικασία εγκρίθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, τη δεύτερη ΔΥΠΕ δηλαδή. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας φυσικά του νοσοκομείου. Η αμοιβή για κάθε 24ωρη ενεργή εφημερία ορίζεται στα 250 ευρώ, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί καλούνται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου, μέχρι και αύριο δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι. Η απόφαση θα ληφθεί από τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Τσαντουλή, και θα μπουν υπογραφές για την έναρξη συνεργασίας. Άντε με το καλό. Άντε, μπράβο. Μπράβο με το καλό. Τι τρώμε σήμερα, γεμιστά, κατάλαβα. Κατάλαβα, παίζουν γεμιστά σε ένα σπίτι στην Αργυρούπολη. Λοιπόν, και το τρίτο σημείο αναφοράς του My Market, πού είναι η Εθνική Τράπεζα, ε? Πού είναι? Εκεί, απέναντι, εκεί, άντε μπράβο, άντε. Αυτός δά ο Οικονομίδης, ρε παιδί μου, κάνει χαμό. Η Κυριακή επίσης, αίμα. Και είδα μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση και ένα βίντεο που δεν πρόλαβα, η αλήθεια, να το δω, από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο καθηγητής εθνομουσικολογίας, ο κύριος Λιάβας, τον ξέρουμε όλοι μας. Είχε την ευθύνη της εισήγησης για αυτή την εκδήλωση που έγινε, τιμητική για τον Νίκο Οικονομίδη. Μια εκπληκτική πρωτοβουλία. Αν μπείτε στο προφίλ του Νίκου του Οικονομίδη και της Κυριακής Σπανού, Νίκος Οικονομίδης Κυριακής Σπανού, με ελληνικούς χαρακτήρες στο διαδίκτυο, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτήν την εκπληκτική εκδήλωση. Αξίζουν πολλά μπράβο στον Νίκο τον Οικονομίδη και στην Κυριακή της Σπανού. Αξίζουν πολλά μπράβο και στον Θανάση τον Περιστεράκη, ο οποίος έγραψε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι που το ερμηνεύει ο Λευτέρης ο Μπαφαλούκος. Ο Θανάσης έγραψε τους στίχους, τη μουσική τους έγραψαν ο Λευτέρης και ο Γιάννης ο Μπαφαλούκος. Για ακούστε, ταξιδάκι στα νησιά μας.

Λοιπόν, η φίλη της Νάξου, η Νίκη Ευελπίδου, επίσης έχει κάνει μια ανάρτηση και μας ενημερώνει για το 6ο συνέδριο γεωφυσικών πληροφοριακών συστημάτων και χωρικής ανάλυσης στη γεωργία και στο περιβάλλον. 19 με 21 Μαΐου στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εννοείται ότι είναι προσκεκλημένη η ομιλήτρια, η Νίκη Ευελπίδου, καθηγήτρια, να θυμίσω ότι ξέρουμε την Νίκη, στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσοι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουν, λέει, για GSI, φυσικούς, GSS, όχι, GIS, να το σκότωσα, φυσικούς κινδύνους και πώς τα δεδομένα γίνονται εργαλείο λήψης αποφάσεων. Μπράβο, μπράβο.

Λοιπόν, για ακούστε και αυτό τώρα. Μια βραδιά ετοιμάζεται να ζήσει Νάξος το Σάββατο 23 Μαΐου στο Δημαρχείο, στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης, εκεί όπου το μουσικό σύνολο του Αριάδνιου Οδείου Νάξου θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον σπουδαίο Αντώνη Βαρδί. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Κακλαμάνου, η βραδιά υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό μέσα από αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αντώνης Βαρδής. Τα τραγούδια που δεν φεύγουν από μέσα μας ποτέ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κακλαμάνο την παραμονή, την Παρασκευή. Στις 22 του μήνα. Καλά να είμαστε, θα μιλήσουμε μαζί του. Έχουμε και δικά μας παιδιά που συμμετέχουν σε, αυτό το, σε, όλο αυτό το ωραίο, σε όλη αυτή την ωραία εκδήλωση. Αν εκεί ο Μιχάλης, αν ο Θοδωρής.

Λοιπόν, δεν μπορώ με τίποτα να χαλάσω χατήρι στην γλυκύτατη Ήρινο Παρασκευούλα. Με τίποτα όμως δεν μπορώ να της χαλάσω χατήρι. Ούτε στο Θανάση. Απείρανθος. Αυτή η απεραθήτικη σκοπή, ρε παιδιά, ο Δεντρολίβανος που είναι πραγματική ιστορία, έτσι. Πραγματική ιστορία. Ξέρω και την αυλή που είναι ο Δεντρολίβανος.

Ευαγγελιό, αυτή είναι φωτογραφία. Αυτή είναι φωτογραφία. Αυτή είναι φωτογραφία. Ωραίο φουστανάκι αυτό. Πού το. Πού είναι αυτό. Το δικό μου ήτανε.

Ο Δέντρο Λίβανος, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια παραδοσιακά της Νάξου, της Απειράνθου. Πάω σε ένα άλλο τώρα έτσι να κάνω και το χατήρι, είμαι σίγουρη. Δεν μου το ζήτησε καν, αλλά ξέρω πώς θα της φτιάξω τη διάθεση. Όχι, καλή είναι η διάθεσή της. Θα της τη φτιάξω ακόμα περισσότερο. Να!

0: θα κοιμάσαι μόνη.
1: Ήρθε η άνοιξη.
0: Πάλι η άνοιξη θα τελειώσει και το χιόνι. Εδώ θα με σάλει αγκαλιά και εσύ θα κοιμάσαι μόνη.
1: Και είτε να κάνω εγώ το ραδά που πρέπει να προετοιμάζομαι για να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε σχεδόν 7 λεπτά στη διάθεσή μας για το τέλος και σήμερα αυτής της εκπομπής, αυτής της Πέμπτης που ο μήνας έχει 14. Καλώς στο Γιώργο. Γιούλη, πού είσαι παιδί μου, πού είσαι. Η συμμαθήτριά μου είναι εξώτησα, δεν έδωσε σημεία ζωή σήμερα. Καλά, εσύ έχεις μείνει στην ίδια τάξη. Ω, καλά είσαι, καλά. Εκεί που ήσουν οι καλύτεροι, από τις καλύτερες τέλος πάντων, ξαφνικά μου κάνεις κόγξες και νερά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Θα γίνει χαμός, θα κάνω φασαρία, θα κάνω σαματά, θα κάνω αυτό. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, συνεχίζω όμως τώρα, έτσι, δεν συνεχίζω με άλλο. Πάω παρακάτω και πάω εδώ.

Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία, παιδιά, αυτά τα σπουδαία. Κάτσε να ρίξω μια ματιά να δω μήπως έχει γίνει τίποτα. Α, βλέπω μπροστά μου Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Από τη συνάντησή τους, τέλος πάντων, μάλιστα. Η Μπριζίτ πάντως διαψεύδει ότι χαστούκησε τον Μακρόν γιατί έστελνε, λέει, μηνύματα σε γνωστή ηθοποιό. Δεν τον χαστούκησε. Αρχίζει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αύριο, Ο στόχος είναι η συσπήρωση από ό,τι λένε τα στελέχη της, του κόμματος. Τα διλήμματα των εκλογών θα τα θέσει ο Πρωθυπουργός αυτά. Τώρα το πότε θα πάμε σε εκλογές. Πολλά τα σενάρια. Και έχουμε και νέα απάτη με τα SMS για τα τέλη κυκλοφορίας, παιδιά. Για έχετε το νου σας. Ξαναλέω, δεν δίνουμε προσωπικά δεδομένα με μηνύματα καμία δημόσια υπηρεσία. Κανένας φορέας δεν ζητά να στείλουμε τα προσωπικά μας σημεία πουθενά. Σκάει μήνυμα στο κινητό από το gov.gr και καλά ότι είναι σε εκκρεμότητα πρόστιμο από την τροχέα και τρέχει προς αύξηση 3% για κάθε μέρα. Καθυστέρησης. Λοιπόν, σου ζητάνε λοιπόν να βάλεις τα στοιχεία σου, να κάνεις. Τίποτα. Διαγραφή κατευθείαν, διαγραφή και γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας κάθε μέρα και δεν είναι άλλοι από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τη Μίλε δηλαδή της Νάξου. Το φούρνο Λαγογιάννη, τον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου και το My Market. Και βέβαια να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που και σήμερα όπως κάθε μέρα είστε εδώ, δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Ναι. Φτιάχνετε αυτήν εδώ την εκπομπή και περνάμε όμορφα όλοι μαζί. Προσπαθούμε να βρίσκουμε τα ευχάριστα, την όμορφη πλευρά της ζωής. Να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι το μεσημέρι θα μιλήσουμε με την κυρία Τούμπα από την Κλίμακα με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε στην Ηλιούπολη προχθές με τις δύο κοπέλες. Θα μιλήσουμε γενικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και στην εφηβεία ειδικότερα. Ενδεχομένως αυτά που συμβαίνουν και που το πόσο έχει αλλάξει η οικογένεια, ο θεσμός της οικογένειας, τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς, ως φίλοι, ως κοινωνία γενικότερα. Για να φτιάξουμε τον κόσμο μας καλύτερο και να μην αφήσουμε οι θεσμοί αυτοί να αλλοιωθούν. Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στο μέλλον αυτού του τόπου. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Παρασκευούλα αύριο. Και μένετε εδώ γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Εξυπακούεται αυτό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Γεια σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: μερούδια. Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Τρυπώνει στην καρδιά μου.
0: Καλό πρωινό σε όλες, καλό πρωινό σε όλους. Αυτή είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου Πελαγούσου.
1: Περιμένεις,
0: εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα, από το ναό του Θεού Απόλλωνα,
1: ξεχνά,
0: από τα παλάτια και τη γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την αξά μας, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες, για τους απανταχού της γης Έλληνες και Ελληνίδες.
1: Λάθος φιλιά.
0: Από εδώ, από τον ομφαλό της γης, τις Κυκλάδες και το ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας, για όλη την οικουμένη, μια αξώτικη, μια κυκλαδίτικη, μια Αιγαίο Πελαγίτικη καλημέρα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας, ο σταθμός του Μαρούλη, πάντοτε μαζί σας, πάντοτε κοντά σας.

εκπέμπουμε εδώ λοιπόν από την πανεμορφή χώρα της Νάξου μας. Ένα με λάθος φιλιά. Εκπέμπουμε για όλες τις Κυκλάδες, για όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο. Για τους ομογενείς μας στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεάνια. Καλημέρα στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει στο New York, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στο Cape Town, στην Νότια Αφρική. Και μια καλημέρα στους Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας που επίσης μας ακούνε. Καλημέρα στο Radio Galaxias που μας αναμεταδίδει αυτή την ώρα, στο φίλο τον Γιώργο και σε όλους τους ομογένεις που κάνουν ακρόαση αυτή την ώρα εκεί. Μια καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Μια καλημέρα σε όλο το Αιγαίο μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα, στη δημοσιογραφική μας ομάδα και η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σέμνη και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα ανοιξιάτικο, ένα μαγιάτικο, τριανταφυλλιδέικο καλημέρα Κυκλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα πάντα. Κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, ό,τι κλιματιστικό θέλεις, ό,τι μάρκα θέλεις, στο κατάστημα Μαρούλης. Και φυσικά τα μοντέρνα, τα σύγχρονα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, αυτά που συμφέρουν την τσέπη σας γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα. Στο Μαρούλη θα βρείτε επίσης τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ακόμα ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Σίγιο καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, ούρνη μικροκυμάτων. Τα πάντα στο κατάστημα Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, Αγιέ, Γκρένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux. Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, για το ξενοδοχείο σας, τα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, την Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από την πανέμορφη καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο. Από την Άνδρο λοιπόν η πρώτη καλημέρα από μια πολύ καλή φίλη, καλή εκπομπή. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου μας, ευχαριστούμε πολύ μια ξαδέρφη της γυναίκας μου, καλημέρα στις Λεύκες μας. Και μια καλησπέρα, καλά ακούσατε, από τη μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα φίλε μου από το ραδιόφωνο Γαλαξία, από Μελβούρνη Αυστραλία, ο φίλος ο Γιώργος. Στο φίλο μας τον Γιώργο και στο ραδιόφωνο του Γαλαξία, ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς της ομογένειας στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία που μας αναμεταδίδει, μας στέλνουν τις καλησπέρες τους και τους στέλνουμε και εμείς καλησπέρες. Εκεί είναι τώρα απόγευμα στην Αυστραλία.

από Ερμόπολη Σύρου, καλή εκπομπή και μια καλημέρα. Καλό πρωινό από τα παιδιά το φούρνο του Μανέλα από τη χώρα της Τίνου μας. Ο φίλος ο Γιώργος από την Αυστραλία μας στέλνει τις καλησπέρες του και μου λέει αυτή την ώρα στην Αυστραλία έχουν 5 και 9, 5 και 10, απόγευμα είναι. Για φανταστείτε τώρα, 10 και 10 έχουμε, φίλε Γιώργο, αυτή την ώρα εδώ στην Άξο μας και στις Κεκλάδες μας, στην Ελλάδα μας, και εσείς έχετε 5 και 10 αυτή την ώρα. 5 και 10 απόγευμα λοιπόν στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Ράδιο Γαλαξίας και στους Έλληνες ομογενείς μας στη μακρινή Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Μια καλημέρα έχουμε από το Cape Town, από την Νότια Αφρική. Μας ακούνε και εκεί αυτή την ώρα. Αυτός ο σταθμός ενώνει ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από το live24.gr, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη και υπάρχουν και πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στο Cape Town, στην Νότια Αφρική, που αναμεταδίδουν επίσης την εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, και φυσικά τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

και να ξεκινήσουμε σε Σερφιώτικα. Ο Δήμος Σερίφου συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την πρόθεση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία 6 εταίρων από 5 ευρωπαϊκές χώρες και εστιάζει στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων τόσο στο μη κερδοσκοπικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Σερίφου, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων δράσεων των τελευταίων ετών του Δήμου Σερίφου, κατά τα οποία έχουν εγκριθεί συνολικά 6 ευρωπαϊκά προγράμματα με ισχυρά, καινοτόμα και αναπτυξιακά θέματα για το νησί, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διεθνή παρουσία και τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της Σερίφου μας. Αστάθεια ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το Σάββατο θα έχουμε, λέει, καταιγίδες σε κάποιες περιοχές και σκόνη. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει και μάις, παιδιά, άνοιξη. Δεν είναι ακόμα καλοκαίρι.

θυμίζουμε ότι το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο της Νάξου και συγκεκριμένα στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης, το μουσικό σύνολο του Αριάδνη Οδείου Νάξου θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο σπουδαίο τραγουδοποιό Αντώνη Βαρδί. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Κακλαμάνου, η βραδιά υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό μέσα από αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αντώνης Βαρδής άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική. Το Αριάδνη Οδείο λοιπόν της Νάξου μας τιμά το μεγάλο Αντώνη Βαρδί σε μια βραδιά γεμάτη μνήμες το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο της Νάξου και συγκεκριμένα στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Το μουσικό σύνολο του Αριάδνη Οδείου Νάξου θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο σπουδαίο τραγουδοποιό Αντώνη Βαρδί.

Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου προχωράει σε νέα κίνηση ενίσχυσης του ιατρικού του προσωπικού. Σύμφωνα με επίσημη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, το νοσοκομείο της Νάξου αναζητά ιδιώτη γιατρό ειδικότητας χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν έως και 10 ενεργές εφημερίες μηνιαίως για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2026. Η σχετική διαδικασία εγκρίθηκε τόσο από τη διοίκηση του νοσοκομείου Νάξου όσο και από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί καλούνται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως, έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Η εταιρεία Φασφέρης ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι προσφέρει φοιτητική έκπτωση 50% σε όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους.

νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Είχαμε διέλευση 5 τουρκικών αλλιευτικών εδώ από τις Κυκλάδες. Νέες τουρκικές εθνικιστικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Διέλευση 5 τουρκικών αλλιευτικών στις Κυκλάδες. Σύμφωνα με βίντεο που προβλήθηκε στο Star, 5 τουρκικά αλλιευτικά σκάφη εντοπίστηκαν να κινούνται σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Τινού. Δυστυχώς οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι. Εμείς όμως ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός των Κυκλάδων και του Αιγαίου καλούμε τους Τούρκους να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και βεβαίως τους στέλνουμε το μήνυμα ότι και η υπομονή για μας τους Αιγιοπελαγίτες και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες έχει και τα όρια τους.

Ένας φίλος ακροατής μου στέλνει τις δικές του καλημέρες. Καλή εκπομπή, μου λέει. Απαράδεκτο να έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά εδώ στις Κυκλάδες, στην Τίνο, στη Σύρο, μου λέει. Είναι καθαρές εθνικιστικές προκλήσεις του Ερντογάν και της Άγκυρας.

Αντέλκο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 5-0-24-280.

Μια καλημέρα από ένα φίλο λιμενικό από τους Λειψούς. Τα τουρκικά λιευτικά, μου λέει, δεν έρχονται τυχαία στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο. Αυτά γίνονται σε συνδυασμό με το επίσημο τουρκικό κράτος, μου λέει, που θέλει να προκαλέσει την Ελλάδα.

Ο καλός φίλος ο Σωτήρης μας στέλνει τις δικές του καλημέρες. Να είστε πάντοτε καλά, μου λέει. Οι Τούρκοι άνθρωποι δεν γίνονται και μια ζωή θα είναι εχθρός της Ελλάδος.

τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο λοιπόν, διέλευση 5 τουρκικών αλλιευτικών στις Κυκλάδες, πρώτο θέμα σήμερα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Νέα Κυκλάδα, 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFit.
2: Εδώ λοιπόν πάντα ραδιοφωνία και κλάβαν, πάντα στους 109,3 FM στέρεο.
1: Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε. Θέλεις κλιματιστικό για το σπίτι σου, για το εξοχικό σου? Θέλεις κλιματιστικό για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου? Ο ειδικός στον κλιματισμό, Μαρούλης. Στο Μαρούλη θα βρείτε και τα τελευταία τεχνολογίας, υπερσύγχρονα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης, τα οποία συμφέρουν την τσέπη σας, γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα. Και για κλιματιστικά στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Μια καλημέρα το φίλο τον κύριο Κλουβάτο από το νησί της Νάξου. Ο κύριος Κλουβάτος συμφωνεί μαζί μας ότι η υπομονή έχει και τα ωριά της απέναντι στην Τουρκία και μου λέει ότι τώρα θα ήταν η ευκαιρία που είναι περικυκλωμένη από τους Ισραηλινούς και γύρω γύρω οι Τούρκοι. Ίσως θα έπρεπε το ελληνικό κράτος, μου λέει, η ελληνική πολιτεία να κατασχέσει τα τουρκικά αλλιευτικά.

καλημέρα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Μια καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα από το νησί της Μήλου. Οι Τουρκαλάδες το έχουν παραξηλώσει, μου λέει. Και δυστυχώς φαίνεται ότι τους φοβόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν πιστεύω ότι τους φοβόμαστε. Απλά... Πίσω από όλη την ιστορία είναι τα αφεντικά.

πάντα μαζί σας, πάντοτε κοντά σας και το kiklades.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, κυρίες και κύριοι. kiklades.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων μας, και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς με τη Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών μας να πει τα παράπονά του απέναντι στους άρχοντες, την εξουσία και τις τοπικές αρχές και υπηρεσίες. Κυκλάδες.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου και το kiklades.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές. Τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kiklades.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kiklades.gr, το ελληνικό. Το ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info.kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που εκπέμπει Ορθοδοξία και Ελλάδα. Να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, βλέπουμε το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Γιάννης Βρούτσης παρουσιάζεται στις 18 Μαΐου το Ικούρος. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 4:30 στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, θα παρουσιάσει το Ικούρος 3 2026 την ετήσια έκθεση καταγραφής όλων των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025. Η παρουσίαση αφορά την πρώτη ολοκληρωμένη και διαρκώς εξελισσόμενη ψηφιακή αποτύπωση του αθλητικού οικοσυστήματος της χώρας και εντάσσεται στο πρώτο συνέδριο ερασιτεχνικού αθλητισμού που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν, Γιάννης Βρούτσης παρουσιάζει στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 4:30 το απόγευμα, το Ικούρος 3. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Στο νοσοκομείο της Νάξου ο κύριος Χρήστος Ροηλός. Στο νοσοκομείο της Νάξου βρέθηκε ο κύριος Ροηλός πραγματοποιώντας επίσκεψη στους χώρους και τα ιατρία της μονάδας. Τον κύριο Ροηλό υποδέχθηκε ο γιατρός ο κύριος Ραπτάκης, ο οποίος τον συνόδευσε στους χώρους του νοσοκομείου, μεταξύ αυτών και στον αξονικό το γομογράφο. Η επίσκεψη συνεχίστηκε στα ιατρία του νοσοκομείου Νάξου με στόχο την ενημέρωση για τη λειτουργία και την εικόνα των υπηρεσιών υγείας στην Νάξο. Η είδηση που μας δίνει η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου και το site kikladeslive.gr. Σύρος 5 τουρκικά αλλιευτικά κινήθηκαν τις τελευταίες ώρες γύρω από τη Σύρο και την Τίνο. Προβληματισμό, λέει η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, καλεί στη Σύρο η παρουσία 5 τουρκικών αλλιευτικών σκαφών που κινήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες του kikladeslive.gr και μαρτυρίες κατοίκων και ψαράδων που μίλησαν στο kikladeslive.gr, τα σκάφη έγιναν ορατά σε διαφορετικά σημεία ανοιχτά της Σύρου και της Τίνου, με αρκετούς να παρακολουθούν με ανησυχία την αυξημένη παρουσία του στο Αιγαίο. Παράλληλα, ψαράδες της περιοχής, μιλώντας στη Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, εξέφρασαν προβληματισμό για την κατάσταση στο Αιγαίο και τις πιέσεις που δέχεται η θαλάσσια ζωή, κάνοντας λόγο για ολοένα και συχνότερη παρουσία ξένων σκαφών κοντά στα νησιά. Τουρκικά αλλιευτικά αποκαλύπτει εθεάθησαν και ανοιχτά της Τίνου. Να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα τουρκικό πολεμικό πλοίο παρενόχλησε το Ocean Link που πότιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο και άμεση ήταν η παρέμβαση από τη φρεγάτα Άδριας. 5 τουρκικά αλλιευτικά ανάμεσα σε Σύρο και Τίνο. Προκλήσεις σαφώς της Άγκυρας.
άλλα θέματα στο kiklades.gr, το πόθεν έσχεση του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου. Σύρος ξεκίνησε η τοποθέτηση εξοπλισμού στις παραλίες του νησιού. Σύρος εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια από την έβρεση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.gr. Και η συνέντευξη του Σταμάτη Άγα που τότε με τους ομολογιούχους του ίδιου του έφαγαν 206.000 ευρώ η Σαμαράς και Βενιζέλος, όπως ο ίδιος λέει, με το περίφημο PSI. Αυτά και άλλα πολλά. kiklades.gr, το site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη

θέμα λοιπόν σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στην τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, όπως και στο kyklades.live.gr, τα τουρκικά αλλιευτικά που όργωσαν εδώ τη θαλάσσια περιοχή, τουρκικός εθνικισμός.

Τραγική ήττα γνώρισε χθες ο Παναθηναϊκός και δίκαιη ήττα από τη Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός έξω από το Final Four των Αθηνών που θα γίνει στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και μάλιστα μέσα στο σπίτι του. Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός Ευρωλίγκα Final Four 2026. Οι πράσινοι βρέθηκαν από τον παράδεισο του 0-2 στην κόλαση του 3-2 και είδαν τη Βαλένθια να παίρνει το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για το μεγάλο event που θα γίνει μέσα στο σπίτι τους από 22 έως 24 Μάη. Αυτό δεν ήταν το πρώτο reverse της ιστορίας τους, ήταν όμως εξαιρετικά επώδυνο με τον τρόπο που ήρθε. Μετά από δύο σπουδαία διπλά στο Roaring Arena μέσα σε ισπανικό έδαφος και μετά από δύο πεταμένα στα σκουπίδια εντός έδρας Match Ball, αλλά και μετά από ένα Game 5 στο οποίο οι Αθηναίοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ επί της ουσίας. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός εκτός Final Four, οι ομάδες που θα παίξουν, που θα έρθουν στην Αθήνα μας, στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στην πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, θα είναι η Φενέρμπαχτσε, η Βασιλίσσα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια και βεβαίως ο θρύλος, η Ολυμπιακάρα. Όνειρο του Δημήτρη Γιανακόπουλου αλλά και του κόσμου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ήθελε σαν τι, γιατί το Final Four γινόταν μέσα στο γήπεδό του και μέσα στην Αθήνα, το όνειρο έγινε φιάλτης.

0: φίλος Παναθηναϊκός από Σαντορίνη, είμαι πολύ στενοχωρημένος, μου λέει. Ήλπιζα, μου λέει, ότι θα πηγαίναμε στο Final Four και ότι μπορούσαμε να φτάσουμε και σε τελικό. Παιδιά, ομάδα δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Εγώ το φωνάζω, καμιά φορά μου λένε είσαι Ολυμπιακός, είσαι έτσι, είσαι λουβέτσι. Εγώ εδώ τη δουλειά μου κάνω ως επαγγελματίας. Παναθηναϊκός με το ζόρι έφτασε εκεί που έφτασε. Δεν έχει ομάδα. Κοιτάξτε τον Ολυμπιακό. Εγώ σας λέω, ο φίλος μπορεί να του σηκώσει και μέσα στο ΟΑΚΑ. Δεν μιλάω οπαδικά και σαν φίλος. Μιλάω σαν επαγγελματίας δημοσιογράφος. Και λέω, ο Παναθηναϊκός δεν είχε ομάδα για Final Four. Εντάξει, βάζουμε τα οπαδικά γυαλιά. Όπως και στο ποδόσφαιρο. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 1-0 στο Καραϊσκάκης. Για να πάμε και στη Super League 1. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε μπάλα, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Καραϊσκάκη. Μια μαύρη μέρα για τον Παναθηναϊκό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ήταν χθες. Δεν ξέρω, εγώ τα φωνάζω. Από την αρχή της σεζόν, κάντε κάτι, δεν ξέρω τι κάνετε. Εγώ δεν είμαι ούτε ο Γιαννακόπουλος ούτε ο Αλαφούζος. Η δουλειά μου είναι σαν επαγγελματίας δημοσιογράφος να σχολιάζω ό,τι βλέπω και να λέω. Και σαν φιλάθρος αν θέλετε. Και όλες τις ομάδες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 λοιπόν χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ στο γήπεδο Τούμπα Θεσσαλονίκη η αετομαχία ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Η Ένωση έκανε σεισμό στην Τούμπα 0-1. Ο Μύθο όμως ισοφάρισε και κράτησε τον ΠΑΟΚ ζωντανό στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ γνώρισε ένα πολύ σκληρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στο Game 5 των Playoffs της Ευρωλίγκα και έμεινε εκτός Final Four. Οι Αθηναίοι δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού στο κλειστό του ΟΑΚΑ σε μια βραδιά που άφησε μεγάλη πίκρα στον οργανισμό και στον κόσμο της ομάδας. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εμφανίστηκε με τον αγαπημένο του γάτο, έχοντας φανερή συναισθηματική φόρτιση μετά τον αποκλεισμό της ομάδας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στην ανάγκη αντίδρασης και έδειξε την πίστη του πως ο Παναθηναϊκός ξέρει να επιστρέφει μετά από δύσκολες στιγμές. Χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε, να σου πω όμως κάτι του γάτου του, η πίκρα με πίκρα περνάει, από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε. Βέβαια έλεγε ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι θα σηκώσει το κύπελο, θα το πάει από εκεί, θα το πάει από εκεί. Με λόγια κύριε Γιαννακόπουλε. Πες πάντα. Λοιπόν, η ιστορία έγραψε, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε δίκαια από τη Βαλένθια.
1: Είδα μέσα στη βουή.
0: Τώρα να δούμε τι θα γίνει.
1: Την παλιά μου αγάπη.
0: Εμείς θα ευχηθούμε να το σηκώσει ο θρύλος. Βέβαια θα τσούξει τους Παναθηναϊκούς, το καταλαβαίνουμε, αλλά στηρίζουμε ελληνικές ομάδες. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και των Προέδρων Αγγελοπουλέων μπορεί να το σηκώσει μέσα στο Μαρούσι.
1: Κοίτα γκάθη. Γιατί βρήκαμε, γιατί...
0: Η Ίντερ έκανε το ντάμπλα στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι. Παραμένει κυτρινό-μαύρος ο Γκατσίνοβιτς, έδωσε τα χέρια με την ΑΕΚ για νέο συμβόλαιο. Ευχάριστο αυτό, ο Γκατσίνοβιτς, εγώ ΑΕΚ δεν είμαι. Αλλά ο Γκατσίνοβιτς είναι ένας σημαντικός παίκτης και μπράβο στο Μάριο που τον κράτησε στα Νέα Φιλαδέλφια.
1: Που πέταξες, δεν σε συγχωρώ. Για όλες τις φωτιές που ξέχασες θα με...
0: Έχουμε και το ΑΕΚ Άρης για το Game 1 των Playoffs της Τύχημαν GBL.
1: Πέρασανε

0: 10 και 59 πρώτα λεπτά πάντα. Πάντα ο σταθμός της Αξάς μαζί σας, ο σταθμός του Μαρούλη και το σλόγγαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.
0: Τις καλύτερες τηλεοράσεις του κόσμου θα τις βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, Μαρούλης. Ο ειδικός για την τηλεόραση. Σε πολύ καλές τιμές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την ψησταριά σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, το γραφείο σου. Τηλεοράσεις, high definition, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850 22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή και ξεκινάμε. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Τέλος στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας κτηνοτροφίας. Γινόταν μεγάλη απάτη. Ριζοσπάστης. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Απογεματινές, η εφημερίδα Απογεματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Η εφημερίδα Voice. 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν οι Φιλίππους στους Ρεμούνδους. Ναυτεμπορική. Αυτόματα εκαθαριστικά και πρόστιμα. Ο Εθνικός Κήρυξ. Το Ιράν διατηρεί σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες. Στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ελεύθερος Τύπος. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Η εφημερίδα των συνταγών. Πρώτο θέμα η ακρίβεια. Δεν πήρες ούτε μια φορά. Η εφημερίδα Εστία. Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Κόντρα νιούς. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά οι Τούρκοι. Προκλήσεις του καθεστώτος Ερντογάν εναντίον της Ελλάδος και της Ευρώπης. Political. Τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Μανιφέστο. Τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, οι Τούρκοι μπαινοβιάνουν στο Αιγαίο με αλλιευτικά, προκαλούν την Ελλάδα. Αθλητικές εφημερίδες, τραγωδία. Ο Παναθηναϊκός έχει φωτογραφία και τον Τούρκο coach Αργιν Άταμαν. Στο χέρι του Ολυμπιακού. Μέσα σε το Champions League. Live Sport. Πλεονέκτημα για Σεντόνι Ολυμπιακός. Και από κάτω μυθικό κάζο Παναθηναϊκός έχει φωτογραφία τον coach Αργιν Άταμαν. Τρόμος και Σωτήρας. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1. Κόκκινος πρωταθλητής. Ξύπνησε και τους έδειξε τι σημαίνει θρύλος. Αγγίζει το Σεντόνι. 1-0 κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ώρα για σπορ. Δεν τον νίκησαν ούτε τώρα ούτε. Δεν την νίκησαν την ΑΕΚ ούτε τώρα ούτε ποτέ. Φως τον σπορ. Έξω ο Παναθηναϊκός, πράσινο πατατράκ. Τώρα στο χέρι του Ολυμπιακός, 1-0 τον Παναθηναϊκό και έγινε φαβορί για το Champions League, για να παίξει εννοείς το Champions League. Μου γράφει εδώ ένας φίλος Ολυμπιακός, τους κερδίσαμε 1-0. Στο ποδόσφαιρο πατώσανε, στο μπάσκετ πατώσανε. Μία είναι η ομαδάρα, Ολυμπιακός. Ζήτω ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ζήτω η Αγγελοπουλέη. Μου λέει θα το σηκώσουμε μέσα στο σπίτι τους. Να καταλάβουν, μου λέει, τι σημαίνει θρύλος. Πάμε στην εφημερίδα Επικαιρότητα. Χρήστος Παππούς για το Πάρκο Logistics. Η φωνή του Μαλεβιζίου, λάθη από το Α ως το Ω. Η εφημερίδα Θεσσαλία. Καλημέρα στη Θεσσαλία. Χωρίς παιδιά, μία στις πέντε γυναίκες. Η εφημερίδα Κόσμος, αμετάκλητος ο αριθμός εισακτέων. Ο λαμιακός τύπος από τη Λαμία. Τα φιλιά μας στη Λαμία. Στην τελική ευθεία οι προσκλήσεις για τη μονάδα ανακύκλωσης. Δεν ήξερα τι. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Πελοπόννησος. Σε τελική ευθεία ο Λαδόπουλος. Μεγάλα δημόσια έργα στην Πελοπόννησο ανακοινώνει η κυβέρνηση. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά και τις καλύτερες τηλεοράσεις. Κλιματιστικά και τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

νέο σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε. Ο

Τέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλιβα οπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση. Και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντελκο ΙΚΕ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντελκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280. Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία φλερτάρει με τον κύριο Σαμαρά.

Κίνα για επίσημη επίσκεψη ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα στη Ουάσιγκτον έστειλε ο Κινέζος κομμουνιστής πρόεδρος Σι Τσιμπίνγκ στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, συνδυάζοντας το θερμό διπλωματικό κλίμα και τις δημόσιες φιλοφρονήσεις με αυστηρές προειδοποιήσεις για το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο κομμουνιστής ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της μεγαλύτερης αριστερής σοσιαλιστικής χώρας του κόσμου, ξεκαθάρισε ότι η Ταϊβάν είναι η κρισιμότερη πτυχή των σινοαμερικανικών σχέσεων, προειδοποιώντας την Αμερική πως λανθασμένοι χειρισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρή αντιπαράθεση. Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις, η υποδοχή του πλανητάρχη ήταν θερμή, με τον κομμουνιστή Κινέζο ηγέτη να τονίζει την ανάγκη για συνεργασία Αμερικής και Κίνας. Ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε, χαρακτηρίζοντας το Σι Τσιπίνγκ μεγάλο ηγέτη και υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής συνεργασίας για καλύτερες αμερικανο-κινέζικες σχέσεις. Στην ατζέντα των συζητήσεων, Σι Τσιπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν ζητήματα εμπορίου, δασμών και περιορισμών σε εξαγωγές τεχνολογίας, με τη ΣΥΠΑ να επιδιώκουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινέζικη αγορά. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του ρόλου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν. Η Ταϊβάν παραμένει βασική πηγή έντασης, με το Πεκίνο να αυξάνει τις στρατιωτικές ασκήσεις και την Ουάσιγκτον να στηρίζει την Ταϊπέι με εξοπλιστικά πακέτα. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών, Σι Τσιπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ, διήρκησαν περίπου 2 ώρες, διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προγραμματισμένο, γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα της συνάντησης των δύο ηγετών, αλλά και την πρόθεση Αμερικής και Κίνας να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Ο Κινέζος ηγέτης ξεκαθάρισε πως το θέμα της Ταϊβάν αποτελεί την πιο κρίσιμη πτυχή των Αμερικανο-Κινέζικων σχέσεων, προειδοποιώντας ότι τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κρατών του κόσμου. Μπριζίτ, η σύζυγος του Μακρόν, διέψευσε ότι χαστούκησε το σύζυγό της και Γάλλο ηγέτη γιατί έστελνε μηνύματα σε γνωστή ηθοποιό. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επιτέθηκε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, νίκιασε, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακίνητο στο δημόσιο που το ανακαίνισε με κρατικό χρήμα και πήρε έως σήμερα 1.200.000 ευρώ. Τώρα πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να είναι σοσιαλιστής, βρε παιδί μου? Και να κάνει τέτοια, τι να σας πω.

λοιπόν του Πρόεδρου της Κίνας, του κυρίου Σι Τσιπίνγκ, στον Αμερικανό ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ, για τον κίνδυνο σύγκρουσης Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Το σημαντικότερο πρόβλημα στις σινοαμερικανικές σχέσεις είναι η Ταϊβάν. Πάντως θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Σι Τσιπίνγκ στο μεγάλο παλάτι του λαού. Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, πε. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι. Στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού μεταφέρθηκαν το βράδυ της Τρίτης 6 ανήλικα παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών, καθώς εντοπίστηκαν να διαμένουν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους. Όλα συνέβησαν γύρω στις 8 το βράδυ όταν αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετέβησαν μετά από ανώνυμη καταγγελία στο 100 στο δώμα πολυκατοικίας επεισοδού τύπου πόλεως στο Περιστέρι. Εκεί σε συνθήκες άθλιες, ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια, βρήκαν τα 6 παιδιά και τους γονείς τους ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σήμερα οδηγούνται ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέως. Τα παιδιά με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν για προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, ενώ θα υποβληθούν και σε εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δυσοσμία ήταν αφόρητη και το οίκημα γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες, όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, ενώ τη δικογραφία σχημάτισε το ΔΕΕ Περιστέριου. Τι να πω, κυρίες και κύριοι. Και όλα αυτά εν έτη 2026.

0: φωτεινό το ποτές ενός μεθυσμένου οδηγού στο κέντρο των Αθηνών τελικά συνελήφθη από τους άνδρες της τροχέας μετά από μήνυ καταδίωξη. Η παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο που δέχθηκε χθες το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή χωρικά ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και ΕΠΟ, δεν ήταν το πρώτο και σίγουρα δεν αναμένεται να είναι το τελευταίο, αφού ήδη η χώρα μας βρίσκεται σε φάση υλοποίησης ενός μεγάλου έργου εγκατάστασης καλωδίων συνολικού μήκους 794 χιλιόμετρων στο Αιγαίο μας, ενώ ένα δεύτερο έργο που θα καλύπτει απόσταση 1580 χιλιόμετρα πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα. Τουρκικές μονάδες όπως πυραβλάκατοι και φρεγάτες έχουν επανειλημμένα παρενοχλήσει σκάφη πόντισης οπτικών ινών στο Αιγαίο. Οι τουρκικές εθνικιστικές προκλήσεις αφορούν έργα ψηφιακής διασύνδεσης των νησιών, με την Άγκυρα να ισχυρίζεται αυθαίρετα ότι τα σκάφη χρειάζονται τουρκική άδεια επειδή επιχειρούν εντός της αμφισβητούμενης υφαλοκρηπίδας της. Τα τελευταία χρόνια και παρά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, οι τουρκικές αντιδράσεις έχουν αποκτήσει σχεδόν κανονιστικό χαρακτήρα. Η τουρκική πρόκληση όμως κάθε φορά δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδος αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού στο πλαίσιο ενίσχυσης της ψηφιακής διασύνδεσης των ελληνικών νησιών υλοποιείται το έργο ΣΥΣΠΑΝ, το οποίο χρηματοδοτείται από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών σε 11 νησιά του Αιγαίου, Αμοργό, Αστυπάλαια, Κος, Ύφνο, Φολέγανδρο, Εύβοια, Χίο, Λέσβο, Λίμνο, Θάσο και Σκύρο. Εμείς σαν ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός του Αιγαίου που εκπέμπουμε και σε όλη την Οικουμένη και μας αναμεταδίδουν ραδιοφωνικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο και ακουγόμαστε και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, στέλνουμε το μήνυμα: είναι απαράδεκτες οι ενέργειες αυτές των Τούρκων, τους τις επιστρέφουμε ως απαράδεκτες και τους καλούμε, τους γείτονές μας Τούρκους, να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
1: Να διώξουμε το βάρος μας και σε ό,τι ονειρευόμαστε.
0: Η σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης εκεί του Ελλάδος γκρέτζει για την Ελλάδα και την Ευρώπη την προοπτική ανάδειξη της Ελλάδος σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τον θεκτικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, παρουσίασε στο συνέδριο Energy Transition Summit East Med and South East Europe που οργάνωσαν οι Financial Times με την εφημερίδα Καθημερινή. Ο κύριος Γιάννης Καρίδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του Φορέα

Χωρίς κοινή εικόνα για το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται και φέτος η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές με τη Δάπνου Δουφουκού και την πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Η πανσπουδαστική, η Δάπνου Δουφουκού είναι της Νέας Δημοκρατίας, να παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία και να δηλώνουν και οι δύο νίκη για τις παρατάξεις τους. Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Δάπνου Δουφουκού, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας κατατάσσεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 42,31%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πανσπουδαστική του ΚΚΕ με 20,63%. Όπως αναφέρει η παράταξη σε σημερινή της ανακοίνωση, με τη νίκη της Δάπνου Δουφουκού για 31η συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση, ολοκληρώθηκαν οι φετινές φοιτητικές εκλογές. Συγκεκριμένα, η Δάπνου Δουφουκού συγκεντρώνει 42,3% με την ενσωμάτωση να ανέρχεται στο 97%, επιβεβαιώνοντας την πρωτιά της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και δικαιώνοντας το φετινό σύνθημα «Οι ιδέες μας δικαιώνονται» απέναντι σε λογικές που δεν υπηρετούν ένα σύγχρονο και λειτουργικό πανεπιστήμιο.

Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Παραμπόδισαν λοιπόν πλοίο που απλώνει καλώδιο σε διεθνή ύδατα οι Τουρκοί. Και τουρκικά λιευτικά βρέθηκαν ανάμεσα στη Σύρα και την Τινό. Προκλήσεις της Τουρκίας, τις οποίες εμείς ως ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός του Αιγαίου Πελάγους τους στέλνουμε το μήνυμα προκλήσεις απαράδεκτες και τους καλούμε να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης, χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας, τη φαντασίωσή σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με ελεύθερες ή εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και με έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλεφώνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαζί μας στο kikladeslive.gr Κυκλάδες Live.gr, το μοναδικό ειδησιογραφικό κανάλι των Κυκλάδων, με σταθερές εκπομπές και συνεχή παρουσία. Στο Κυκλάδες Live.gr δεν μεταφέρουμε απλώς ειδήσεις, τις κυνηγάμε, τις δουλεύουμε, τις αναλύουμε και σας τις παρουσιάζουμε. Το Κυκλάδες Live.gr είναι το μοναδικό ειδησιογραφικό site στις Κυκλάδες που διαθέτει δύο σταθερές τηλεοπτικές εκπομπές με συνεχή παρουσία και συνέπεια. Δεν είναι πείραμα, δεν είναι περιστασιακές παρουσιάσεις, είναι οργανωμένη δημοσιογραφική παραγωγή. Κάθε Παρασκευή σταθερά τα τελευταία 4 χρόνια στις 7 το απόγευμα, μια εκπομπή που αναδεικνύει ανθρώπους των νησιών μας, πρόσωπα της κοινωνίας, της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού. Συνέπεια, σταθερότητα, θεσμικός λόγος. Και η εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», μια εκπομπή που δίνει βήμα σε όλους, πολίτες, φορείς, επαγγελματίες, όποιος έχει θέση, άποψη, προβληματισμό, έχει χώρο, γιατί η δημοσιογραφία δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Το Κυκλάδες Live Web TV μεταδίδει επίσης ζωντανές καλύψεις από σημαντικά γεγονότα στις Κυκλάδες, ρεπορτάζ από κάθε κυκλαδίτικο νησί, podcast, συνεντεύξεις, τοποθετήσεις, χορηγούμενες διαφημιστικές παραγωγές. Δεν καλύπτουμε απλώς τις Κυκλάδες, τις συνδέουμε και αυτός ήταν και ο στόχος μας από την αρχή. Να γίνουμε η γέφυρα που θα ενώσει τα 24 κατοικημένα κυκλαδονήσια μας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας, γιατί η ενημέρωση των Κυκλάδων δεν μπορεί να εξαρτάται από την Αθήνα, γιατί η φωνή των νησιών πρέπει να ακούγεται παντού, γιατί όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό στη Σύρο, στην Άξο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, στη Μήλο, δεν το βλέπετε την επόμενη μέρα, το βλέπετε εκείνη τη στιγμή. Το Κυκλάδες Live Web TV είναι το ψηφιακό κανάλι των Κυκλάδων. Εγγραφείτε στο κανάλι μας δωρεάν στο YouTube και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Και κάτι ακόμα σημαντικό, το Κυκλάδες Live Web TV είναι απολύτως δωρεάν. Δεν υπάρχει συνδρομή. Δεν υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση. Η ενημέρωση στις Κυκλάδες πρέπει να είναι ελεύθερη και δημοκρατική και προσβάσιμη σε όλους. Με ένα απλό subscribe στο YouTube έχεις πρόσβαση σε εκπομπές, ζωντανές μεταδόσεις, ρεπορτάζ και ό,τι σημαντικό συμβαίνει στις Κυκλάδες μας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, δωρεάν. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα. Η λειτουργία και η ανάπτυξή του στηρίζονται από διαφημίσεις και χορηγούς που εμπιστεύονται το μέσο και επιλέγουν να επενδύσουν στην προβολή τους μέσα από ένα οργανωμένο και αξιόπιστο περιβάλλον και τους ευχαριστούμε πολύ. Κυκλάδες Live.gr, το site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές που ενώνει τα 24 κυκλαδονήσια 24 ώρες το 24ωρο.

ξεκίνησε και η εθελοντική αιμοδοσία στη Σαντορίνη και ξεκινάει αύριο και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030. Θα διεξαχθεί 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Pan Expo. Την Παρασκευή 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η αναρτήρια ομιλία του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, δημοσιογράφος Θόδωρος Ρουσόπουλος. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δεξιού Λαϊκού Κόμματος Μένφρεν Βέμπερ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του Κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Δεξιά που στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, εκπρόσωποι του Δεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Δεξιάς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του 16ου Συνεδρίου του Κόμματος θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε 8 θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι κοινωνικό κράτος για όλους, νέες προοπτικές και ευκαιρίες, ισχυρή Ελλάδα, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, Ελλάδα προορισμός για όλους, μεγάλα έργα και υποδομές, σύγχρονο κράτος για όλους, ασφαλής Ελλάδα, με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος και 2030 η Ελλάδα δυνατή. Η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Επιπλέον, το Σάββατο 16 Μαΐου θα λάβει χώρα side event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Τέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Αποστολού Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του Δεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόλος Μόσταν, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και του Αδερφού Δεξιού Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτας Δημητρίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θόδωρου Ρουσόπουλου. Ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν οι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλον Γιούγκερ. Επίσης, πριν τη λήξη των εργασιών του 16ου συνεδρίου θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκινάει αύριο λοιπόν στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από εμάς την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» και φυσικά τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και το kikladeslive.gr. Καλή επιτυχία!

Ένας φίλος νεοδημοκράτης στέλνει νεοδημοκρατικές καλημέρες. Χαιρετίζουμε και εμείς, μου λέει, η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας στο 16ο συνέδριο του κόμματος. Μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη το Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου, που βεβαίως θα είναι στο συνέδριο. Στο συνέδριο θα παρευρεθεί βέβαια και ο πρόεδρος τοπικής, ο Αντώνης Ομανιός, και άλλα στελέχη από Νάξου, από Κυκλάδες. Όπως επίσης βέβαια παρόν θα είναι και θα μιλήσει και ο βουλευτής μας και υπουργός μας, ο Γιάννης Οβρούτσης. Παρούσα και η βουλευτής Κεκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη Κατερίνα Ιμονογιού και όλοι οι βουλευτές.

Αντέλκο Ικέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο Ικέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντελκο Ικέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντελκο Ικέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

Είδαμε θέμα καρδιογενετικής στην καθημερινή πράξη. Θα πραγματοποιηθεί στην Άξο μας το Σάββατο 16 Μαΐου στο πολιτιστικό κέντρο της πρώην σχολής Ουρσουλινών, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, πανεπιστημιακών και γιατρών από Αθήνα, Άξο και Πάρο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σύλλογο Νίκος Πρωτονοτάριος με τη συμμετοχή του Τμήματος Καρδιογενετικής και Αθλητικής Καρδιολογίας της Αλφα Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη στήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρεθούν οι σύγχρονες εξελίξεις στην καρδιογενετική, η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, ο γονιδιακός έλεγχος αλλά και η διερεύνηση καρδιακών νοσημάτων που σχετίζονται με κληρονομικούς παράγοντες, με ιδιαίτερη αναφορά στην νόσο Νάξος και στα καρδιοδερματικά σύνδρομα. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει ομιλίες εξειδικευμένων επιστημόνων, συζήτηση με το κοινό και δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, δίνοντας την ευκαιρία για ενημέρωση γύρω από ένα σημαντικό πεδίο της σύγχρονης ιατρικής.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στις 21 του μήνα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με τη συμμετοχή και τοπικών φορέων. Πάμε στο νησί της Άνδρου μας. Θεατρική παράσταση Αγορομάνα την Παρασκευή στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9 το

0: Γιάννης Βρούτσης στα 31,3 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση των αθλητικών ομοσπονδιών το 2026. Αυξημένη κατά 15,5% είναι φέτος η χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη ενίσχυση των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών. Στα 31,3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται συνολικά για το 2026 η χρηματοδότηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αθλητισμού προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πρόκειται για αύξηση της τάξης του 15,5%, ενώ όπως σημείωσε ο αξιώτης Υπουργός, η συνολική δαπάνη είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη που είχε παραλυφθεί το 2019. Ένα μπράβο στον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι και στον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κοιτάζουν τον αθλητισμό και τις ομοσπονδίες στη χώρα μας. Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης, η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων Μαρούλης, με σταθερή παρουσία το 1977, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί η εμπιστοσύνη είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, η εταιρεία Μαρούλης γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρει με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μήλε, ο Μαρούλης στις Κυκλάδες προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις.
1: Θα ήθελα να έρθει, Νίκο.
0: Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών σε όλη την Ευρώπη, η εταιρεία Μαρούλης εξασφαλίζει τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχει πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Σχεδιασμός επίπλων κουζίνας με προσωπικότητα. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, η εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή της με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, λέει η εταιρεία Μαρούλης. Σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου σας και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι σας και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς ως εταιρεία Μαρούλης απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Παράλληλα πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μήλε στην Άξο, προσφέρουμε άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας. Μέσω τακτικών ελέγχων και προληπτικής συντήρησης επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία των συσκευών, προλαμβάνοντας έτσι ζημιές και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης της Μήλε και της Euronics στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις και μικροσυσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Σήμερα είναι 5η 14 Μαΐου 2026. Είναι του Αγίου Ισιδώρου. Γιορτάζει ο Σιδερής. Η Ισιδώρα γιορτάζει 4 Φεβρουαρίου, αλλά ο Σιδερής, ο Ισίδωρος, γιορτάζει σήμερα. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», θα την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και από τη Σέμνη Τριανταφυλλίδου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τη δημοσιογράφο μας, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12 καθημερινά μαζί σας. Εσείς μένετε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, μένετε συντονισμένοι στους 101,3 FM στέρεο. Παραδίδουμε τη ραδιοφωνική μας κιτάλη στην καλή μας φίλη και καλή συνάδελφο τη Δανάη την Κουτελιέρη. Χρόνια μαζί εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων με τη Δανάη Κουτελιέρη και την οικογένεια Μαρούλη έχουμε χτίσει αυτό το ραδιοφωνικό γίγαντα που απολαμβάνετε όλοι σας και λέγεται ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Από την Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλή εκπομπή. Στη συνάδελφο τη Δανάη την Κουτελιέρη, Αιγαίο έρωτας τραγούδι με άρωμα γυναίκας. Δανάη Κουτελιέρη σε λίγα λεπτά μαζί σας. Μένουμε όλοι εδώ συντονισμένοι στους 101,3 και στη ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Από εμάς πολλά φιλάκια, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ένα ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας στον πρωινό καφέ. Καλό μεσημέρι, γεια και χαρά σας.

0: όμως γίνεται!
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και ήλιοι.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

τη διάθεση και να υπάρχει από το πρωί. Με την έναρξη, εμένα γίνεται καλύτερη. Εσάς? Για την ακρίβεια, λίγο πριν την έναρξη, στο κλείσιμο της εκπομπής. Καλημέρα, Κυκλάδες, με το λατρεμένο μου τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδη. Α, αυτή είναι η δικιά μου ψυχοθεραπεία, η καθημερινή. Και αν έχουμε χτίσει, λέει, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, και αν έχουν περάσει χρόνια, Χριστέ μου. Θέλω να πιστεύω ότι η οικογένεια Μαρούλη στην ιδιοκτησία και στη διεύθυνση, ο λατρεμένος δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο ενημερωτικό κομμάτι και λίγο και εγώ στο ψυχαγωγικό, έχουμε κάνει το απόλυτο τρίπτυχο. Πολλές κότες που έταζαν χρυσά αυγά πέρασαν από εδώ. Αλλά στη διάρκεια φαίνεται η επιτυχία. Συγγνώμη, έτσι θα το πάει ο καιρός, ούτε έτσι είναι φυσιολογικό. Έχω λιώσει. Ο χαμός από ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο. Προσοχή στον ήλιο. Μετά το πέρασε εκπομπής χθες, όχι προχθές, βρέθηκα σε ένα σούπερ μάρκετ, όπου μόλις είχαν επιστρέψει καθηγητές, δασκάλες και παιδιά από ημερήσια εκδρομή. Κατακόκκινοι όλοι. Όταν λέμε κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς. Πολύ επικίνδυνος ο ήλιος, προσοχή λοιπόν. Μια μέση λύση μήπως θα μπορούσε να κάνει. Σίγουρα άπνοια για να ταξιδέψω και αυτή τη βδομάδα. Και μετά λίγο λιγότερη υψηλή θερμοκρασία. Ενώ το ημερολόγιο μου δείχνει 14 Μαΐου 2026. Πώς το ξέχασα εγώ χθες του Αγίου Σιδώρου, πείτε μου εσείς. Και στον Εσπερινό δεν πήγα και σήμερα δεν πήγα στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Δεν ξέρω πώς να τα προλάβει όλα η μάνα, η μάμα της ιδιοκτήτρια καταλήμματος, η ραδιοφωνική παραγωγός. Δεν ξέρω. Στέλιο Μαρούλη, πρώτα φεύγει το χούι και μετά ο άνθρωπος. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Ισίδωρο που σήμερα γιορτάζει και όχι στην Ισιδώρα όπως άκουσα από τον αγαπημένο μου Τριαντάφυλλο. Χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που γεννηθήκατε 14 του Μάη. Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Γιώργος Σιδερής, κρεοπολείο Base K. Κυριακή Γεροντάκη, παντοπολείο Base. Ολοκληρωμένες λύσεις. Γιώργος Γρατσίας, θηροκομείο Νικόλα Πιταρά και εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Μαζί μου και σήμερα. Φτάνουμε και σήμερα, ναι, πότε πέρασε πάλι μια μέρα να φτάσουμε σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω. Είστε έτοιμοι?

0: Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσα πολλά είναι τα χρόνια που λέει ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Όχι μόνο ήταν αγέννητη Βασιλική, ήμουν και ανήπατρη.
1: Εσύ είσαι η χαρά μου που έχω στη ζωή.
0: Εσύ.
1: Εσύ είσαι το οξυγόνο και η αναπτύξη.
0: Εσύ. Είναι γνωστό πια ότι το «Μόνο η Μαριό έκανε το Γιάννη» έχει γραφτεί για μένα. Εσύ λοιπόν, γι' αυτό ταξιδεύω πάλι μια μισή μέρα. Πετάγω με μια γαλάτση πρώτα Θεός που χθες είχε την τιμητική του, της Αγίας Γλυκερίας. Και αυτό το Σάββατο πρώτα Θεός, 16 Μαΐου. Εμείς θυμάμαι το γαλάτσι λίγο παραπάνω και το προηγούμενο Σάββατο και αυτό το Σάββατο πρώτα Θεός, αλλά και το επόμενο 23 Μαΐου θα είμαστε εκεί. Βασιλική Κατερίνη live. Πατησίων και γαλατσίου. Εσύ. Έχεις κλείσει. Γεωργία Κουδάμη, Μαρία. Αγαπημένη Έλενα Χαραμή. Έλλη Βιτζιλέου λατρεμένη. Και άλλο ένα παιδί που έχω μεγαλώσει στα γόνατά μου. Γεωργία Καπαρέλη. Όχι που δεν θα βρίσκαμε χώρο να χορέψουμε.

Από Δευτέρες και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη 1, Αιγαίο Ερωτας, τραγούδι και άρωμα γυναίκας, μαζί εδώ, στη λατρεμένη συχνότητα των 101,3. Είσαι κι εσύ σε ένα από τα μαγικά νησιά των Κυκλάδων, τότε μας ακούς από τα FM. Όχι? Σχεδιάζεις, ονειρεύεσαι να βρεθείς σε ένα από αυτά, μέχρι τότε ερχόμαστε εμείς κοντά σου, μέσα από το live24.gr. Θέλω και εγώ τα υπέροχα μηνύματά σας. Facebook και Instagram, Δανάη Κουτελιέρη, 6945-81-51-57, SMS, Viber και WhatsApp. Α, και TikTok. Γιώργο Αλιμπέρτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι φοβερό, λέει, ηχόχρωμα έχεις. Σας είπα σήμερα, δεν σας το είπα.

Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Μαζί μέχρι τη μία. Αυτό το λες και απειλή. Καλό μεσημέρι στους αγαπημένους Κυριακή Σπανού και Νίκο Οικονομίδη. Έρχεται η μεγάλη γιορτή της Φάβας. Πού αλλού, στη Σχοινούσα.

αγαπημένα φρέσκα τοπικά προϊόντα, πετανόστιμα υψής της ποιότητας. Τα αγαπάμε γιατί μας διαφημίζουν σε όλο τον κόσμο, καθότι και φέτος, εκτός ότι η Νάξος θεωρείται ο νούμερο ένα καλοκαιρινός προορισμός σύμφωνα με τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blogs και sites, ποιο ήταν το καλύτερο τυρί του κόσμου?

μέχρι την κορυφή της διάκρισης. Λοιπόν, το καλύτερο τιμητήρι του κόσμου για το 2026 εννοείται ότι είναι η γραβιέρα pop του Νικόλα Πιταρά. Χειροκομείο Πιταρά από το σπόρο στο ράφι. Η Νάξος οριμάζει μέσα από τις γεύσεις της. Δεν μιλάμε απλά για ένα τυροκομείο, μιλάμε για μνήμη, μιλάμε για οικογενειακή παράδοση, μιλάμε για καθημερινότητα, για ένα κομμάτι της ίδιας κοινότητας που αλλού στις λατρεμένες μου Μέλλανες. Εντάξει, εμείς είμαστε και λιγάκι περισσότερο περήφανοι, καθότι ο Νικόλας Πιταράς κατάγεται από το Κρουνοχώρι. Τυχαίο, δεν νομίζω.

0: νοσοκομείο Νίκο Πίταρα. Πρώτη φορά άνοιξε και ήρθε κοντά μας το 1970. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής στυροκομείας. Στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Στην Αμερική, στη Ρωσία. Ναι. Το είδες που έβγαλε και φέτες. Θα τρελαθώ. Καινούρια προϊόντα έρχονται για εμάς όλους και εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι σας και είσαστε μόνοι. Και οι μερίδες αυτές είναι ό,τι πρέπει για εσάς. Σε απίθανες νέες συσκευασίες με κόκκινα λαμπερά χρώματα. Τυροκομείο Πιταρά. Συνέχεια. Με ό,τι καλύτερο.
1: Πώς βαστάς καρδιά.
0: Πες τα, Γιάννη.

σε. Πάμε να καλωσορίσουμε τα μεγαλύτερα αγαπημένα ελληνικά ραδιόφωνα που έχουμε την τιμή να μας ακούνε οι Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού. Ράδιο Έλλην στη μακρινή Καμπέρα της Αυστραλίας, Ελλάς FM στην καρδιά της Νέας Υόρκης, MTR My Greek Radio στην καρδιά του Λονδίνου και New Entry το ραδιόφωνο Γαλαξίας. Καλησπέρα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, στον DJ Γιώργο και στον Άγγελο που μας ακούνε σήμερα από το Τηγάνι.

0: φοβάσαι.
1: Και ξέρεις κάτι, να είσαι ευγνώμων που γλίστρησες μέσα από τα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν ιδέα πώς να σε κρατήσουν. Επίσης να θυμάσαι ότι ο λάθος άνθρωπος σε κάνει να αποδεικνύεις την αξία σου, ενώ ο σωστός δεν σε αφήνει ούτε στιγμή να την αμφισβητήσεις.

0: είπαμε. Δεν είπαμε. Γέροντας τραγούδι Δανάη Κουτελιερή και εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM στέρεο μαζί και σήμερα.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου. Άνοιξε βάνια και πάμε, την φουρτούνα φοβάμαι.
0: Ο Παναγιώτης, εγώ τη φοβάμαι.

Καλό μεσημέρι στην Κατερίνα. Όταν ευριάζω, φτιάχνω δικές μου λέξεις, γιατί με βοηθάνε να εκφράζομαι καλύτερα. Στέλιο Ξενάκη, Γιώργο και Κική, φιλιά πολλά. Αντώνη. Καλό μεσημέρι στον Άγιο Προκόπιο. Τι θα γίνει με αυτή την τρυπούλα, πότε θα περάσουμε πάλι από εκεί? Έχω χάσει όλα τα βίντεο με τη θάλασσα κάθε μέρα.

0: και να θυμάσαι ότι...
1: σου, θα και ο
0: από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη 1.

0: να ξανά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με το Γιάννη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πράγματι θα μας άρεσε ένα ταξιδάκι στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Περιμένουμε μία πρόσκληση για live. Οπότε σίγουρα θα είμαστε εκεί.

0: παιδιά.
1: Να σας πω την αλήθεια, αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Τώρα πια που το κάνω το ταξίδι αυτό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, είναι γεγονός. Για σένα όμως, που ακόμα δεν έχεις πάρει την απόφαση να μετακομίσεις, εδώ μόνιμα. Ναι, εδώ. Έχεις το Γιώργο Γρατσία. Έχει τις καλύτερες εταιρείες αγοράς. Έχει τις καλύτερες τιμές αγοράς. Δημιουργεί τα πάντα. Έλα, μια και μόνο επίσκεψη. Αφού αντικρίσεις την πορτάρα στη διασταύρωση Γαλινάδου Γλυνάδου, θα σε πείσει ότι είναι ο άνθρωπός σου για να σε βοηθήσει να ανακαινήσεις την εξοχική σου κατοικία ή να δημιουργήσεις μια νέα από την αρχή.

0: και όλα αυτά, ξέρεις γιατί? Γιατί εμείς εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Νίκος Κορδιαλέ. Φιλιά πολλά. Γεωρώτα τραγούδι Δανάικου Τελιέρη. Χρόνια πολλά στον Ισίδρο που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά στα ταυράκια που γεννήθηκαν 14 του Μάη. Α, θα πάμε μάλλον μαζί με Βασιλική.
2: Εμείς που μεγαλώσαμε με του νησιού το χρώμα.
0: Αλλά μην κοιτάς, ούτε εγώ ούτε η Μαρία μεγαλώσαμε με του νησιού το χρώμα.
2: Μας έβρε και το στόμα.
0: Ούτε εγώ στην Άξου ούτε η Μαρία στις σκηνούς. Αλλά πιο πολύ να τη λατρεύουμε δεν γίνεται. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους 101,3.

επειδή μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, καθημερινά μετά τις 6. Εστιατόριο μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Να ευχηθούμε με το καλό και πάντα άξιο στο λατρεμένο μας νεαρό βραβευμένο σεφ Τάσο Καραφιλίδη σήμερα. Κατερίνα Φλεριανού, αγαπημένη Μαρία Φλεριανού, Σάκη Καραφιλίδη. Και στους γάμους του και στις χαρές του. Εκεί λοιπόν μετά τις 6 στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου, που είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο στενό του νησιού μας. Καθαρό, φρεσκοβαμμένο, φωτεινό, διακοσμημένο υπέροχα. Δύο υπέροχες αίθουσες, το ίδιο υπέροχα διακοσμημένες και υπέροχα πεντανόστιμα πιάτα. Εστιατόριο μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω, έλα γόρι μου στην Άξο. Εδώ μόνο τα καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες, φαγητό και κατάλημα. Ακού, ακού, ακού, ακού. Βίλα Δανάη, καλοκαίρι 2026. Σε απόσταση αναπνοής. Στην Αγία Άννα. Που έφυγε ο χειμώνας και έρχεται το καλοκαίρι. Έκλεισες, έκανες κράτη

τώρα εγώ πιστεύω ότι 3 μήνες δεν φτάνουν, αλλά αυτό τέριαζε του Μαθαίου Γιαννούλη στο στίχο. Έλα λοιπόν και φέτος στην Άξο, το νούμερο 1 καλοκαιρινό προορισμό για το 2026.

0: Μίλατε να είναι στην Αγία Ανέξη, στούντιο διαφορετικά διακοσμένα με κρεβάτια, βάρκες, με αντικείμενα από παλιό υλικό, όλα δημιουργίες του λατρεμένου μας δημιουργού χρηστικών αντικειμένων τέχνης Δημήτρη Κουτελιέρη. Ναι. Με πρωινό στο κρεβάτι, ήσυχα, δροσερά, με ιδιωτικό πάρκινγκ. Με φίλους στις ταβέρνες μεταξύ μας. Διοργανώνουμε μαζί εκδρομές για τα χωριά. Και μπόνους και η Βασιλική Κατερίνη.
1: Το νησί μου να γνωρίσεις και τρεις μήνες αγκαλιά μου. Στο νησάκι μου να ζεις.
0: www.villadanai.com και φυσικά το τηλέφωνο. Για όλους και για όλα. 6945-81-51-57.
1: Αν έρθει ο χειμώνας και ο χωρισμός μας στάσει. Ούτω ένας ούτω άλλος το νησί δεν θα ξεχάς.
0: Έλα Παναγία μου, ξεχνιέται το νησί.

για όλους εσάς που μένετε από τον Κόμβο στο νοσοκομείο Κεντρικές της Νάξου και μετά, χαρά σε Ευαγγέλια. Εκτός από τα υπέροχα τοπικά προϊόντα Νάξου, αλλά και από όλη την Ελλάδα, που μπορούσαμε να προμηθευτούμε καθημερινά στο παντοπολείο Base, που επανήλθε κοντά μας πιο ανακαινισμένο και πιο υπέροχο από ποτέ. Τώρα έχουμε και τι άλλο, έχουμε και Meat Corner. Γιάννη Σιδερής, ο πρωτότοκος, είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσει και να μας προσφέρει τα κρεατικά δικής τους παραγωγής. Αξία ανεκτίμητη. Γιάννη, σήμερα μαγείρεψα το κιμά. Για όσους με ρωτάτε, μακαρόνια με κιμά σήμερα. Για πάμε να το βαρύνουμε λίγο το θέμα.

0: γυρίστα.
1: Μικιά στη Γαλήνη, καραμπάτσι στη Λίδα. Για μπουρά στο Γαλενάδο. Για το φίλο ακροατή στο Κινίδαρο. Γιάννα Βαθρακοκύλη στο Κλινάδο. Ξενάκι στις Μέλανες. Παραμονή του Αγίου Παχουμίου σήμερα, ε!

βλακεία. Είχε ανέβει το βιντεάκι δύο φορές. Πήγα να σβήσω το ένα, σβήστηκαν όλα. 2.500 προβολές. Δεν έχω και τα ονόματά σας για να σας αφιερώσω σήμερα. Ευαγγελία Μαργαρίτη στην πλάκα. Νικόδημη Ανάση.

Εσύ πότε έχεις προγραμματίσει να κοιτάζεις το Αιγαίο? Κοντεύουμε. Αυτά και με αυτά στη μέση του Μάη.

Μην ψάχνεις την τέλεια αγάπη. Μάθε να βρίσκεις εκείνη που σου δίνει χώρο να ανθίσεις. Και ξέρεις πότε ξεκινάς να ζεις? Όταν αποφασίζεις να κάνεις ό,τι θέλεις πραγματικά εσύ.

Σάββατο. Ταξιδεύουμε στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Γαλάτσι που έχει ακόμα την τιμητική του. 40 μέρες κατά η γιορτή της Αγίας Γλυκερίας και σας περιμένουμε στο αγαπημένο στέκι Γαλατσίου και Πατησίων. Το ίδιο και το επόμενο πρώτα ο Θεός και ο καιρός, 23 Μάη. Μετά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η τιμή είναι μεγάλη, η γιορτή είναι ακόμα μεγαλύτερη και όταν πρόκειται μάλιστα για τη γιορτή κερασιού με 3.500 κόσμου που στο μετόχι Δυρφίων στην Εύβοια, τότε μιλάμε για τρομερά μεγάλη τιμή. Τζένι Κατσίγιανη, ερχόμαστε. Αγαπημένε Ματθαία Γιαννούλη. Την άλλη μέρα παραμονή της Αγίας Τριάδος. Παραμονή του Αγίου Πνεύματος, όλοι οι δρόμοι οδηγούν δίπλα στην Πάτρα. Εκεί, στο Ψαθόπυργο, ένα μέρος, τι να πω τώρα, ούτε το πιο ωραίο νησί.

0: τρεις μανούλες χαρίσαμε σήμερα. Ε?
1: Μάνα μεγάλωσα και ακόμα κάνω λάθη. Αχ, η ρημάδα η καρδιά, πόσα θα πάθει.
0: Για να το αναρωτιέται ο Μαθαίος, μάλλον πολλά. Αγαπημένη Ευδοκία Γιαννούλη, φιλιά πολλά. Πόπη Γιαννούλη στον Άγιο Προκόπιο. Πότε θα τα καταφέρουμε να γευτούμε τα νόστιμα πιάτα σας? Με τέτοια ουρά, ποιος αντέχει να κάθεται όρθιος τόση ώρα να περιμένει?

τώρα για το σκαδό δεν ξέρω αν έχει τόσα πολλά σκαλιά. Ο κινήτερος. Καλό μεσημέρι στο Φιλότη. Δαγκωτό, πολλά σκαλιά.

και μαντεύστε ποιος είναι στο βιολί. Και στο δικό του τραγούδι που ακούμε τώρα, αλλά και στο καινούριο τραγούδι που έρχεται. Στίχο, μουσική, Ματέο Γιαννούλη, αποκλειστικά όπως πάντα. Και πολυχρόνης βιολί όπως πάντα. Μεσοπέλαγα. Καινούριο. Τι είπαμε τελικά, 8ο νομίζω προσωπικό της τραγούδι. Ματέος Γιαννούλης, στίχο μουσική, βιολί πολυχρόνης κορές, ενορχήστρωση όπως πάντα ο αγαπημένος Παριανός Νίκος Δρακάκης, Βασιλική Κατερίνη, έρχεται καινούριο τραγούδι.

0: Άκρος καλοκαιρινό, άκρος δροσερό, άκρος νεανικό, άκρος χορευτικό. Μαντέψτε ποιος θα έχει την αποκλειστικότητα.
1: Όταν στα μάτια με κοιτά.
0: Για άλλη μια φορά κοντά μας θα είναι το αγαπημένο δημοσιογραφικό site Naxos Press. Η αγαπημένη μας Μοντός Τουρνάρα και Νικόδημος Λιανός. Και φυσικά μαζί μας για αποκλειστικά πλάνα από τα γυρίσματα ο λατρεμένος Νίκος Κορδιαλός. Μεσοπέλαγα Βασιλική Κατερίνη.

αύριο λέω να κάνω το ίδιο. Εδώ στις 12 με μία. Εσύ θα είσαι εδώ. Κάνε με τρελαθώ. Τι έμεινε αύριο του Αγίου Παχουμίου, την επόμενη Τετάρτη του Αγίου Θαλελέου, την εμέσως επόμενη μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης. Α, και φύγαμε για καλοκαίρι. Μέχρι τότε να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου χορηγούς: Γιώργο Ρατσί, Ολοκληρωμένες Λύσεις, Γιώργο Σιδερή, Κρεοπολείο Μπέι ΣΚΕΗ, Κυριακή Γεροντάκη, Παντοπολείο Μπέι, Χειροκομείο Νικόλα Πιτερά και Εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Να ευχηθούμε στον αγαπημένο δημιουργό του κομματιού αυτού, αλλά και ο άνθρωπος που τη συνοδεύει σε αυτό το ντουέτο, Ματθαίου Γιαννουλή, να περάσει υπέροχα αυτές τις μέρες στο νησί του. Και απλά να σου υπενθυμίζω ότι ήσουν είσαι και θα είσαι το καλύτερο ακροατήριο ever. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Μέχρι αύριο στις 12 από τη Δανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Πώς να ντύνεσαι σωστά όταν ο καιρός αλλάζει μέσα στην ημέρα? Επένδυσε στα ελαφριά layers, ένα λεπτό πλεκτό, ένα cardigan ή ένα ελαφρύ jacket είναι τα πιο χρήσιμα κομμάτια για αυτή την εποχή. Φοριούνται εύκολα πάνω από basic tops και μπορούν να μπουν ή να βγουν ανάλογα με τη θερμοκρασία. Συνδυασέ τα με jeans, λευκά t-shirts και άνετα παπούτσια για effortless καθημερινό στυλ. Το denim είναι πάντα μια σωστή λύση. Ένα denim jacket ή ένα total denim look είναι ιδανικό για μέρες με ασταθή καιρό. Είναι αρκετά ελαφρύ για τις ζεστές ώρες της ημέρας, αλλά προσφέρει και την κάλυψη που χρειάζεσαι όταν πέσει η θερμοκρασία. Οι ανοιχτές αποχρώσεις δίνουν πιο ανοιξιάτικη και φρέσκια αίσθηση στο outfit. Μίνι φούστα και μπότες. Ο συνδυασμός κοντής φούστας με μπότες βοηθά να ισορροπήσεις τη θερμοκρασία σου κάπου ανάμεσα. Είναι πρακτικός συνδυασμός για ημέρες που δεν ξέρεις αν θα κάνει κρύο ή ζέστη και το καλύτερο είναι πως φαίνεται extra stylish. Ο μεταβατικός καιρός είναι ίσως ο πιο δύσκολος στο styling, όμως με μερικά έξυπνα κομμάτια μπορείς να δημιουργήσεις looks που λειτουργούν όλη μέρα.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ιη.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εντάξει, δεν είμαστε στα καλύτερά μας, αλλά τι να κάνουμε, καλά είμαστε. Τώρα θα πούμε ότι είμαστε καλά.
0: Βατερλό το βάφτισα. Βατερλό.
1: Ναι, ήταν. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν. Είναι ιστορικά. Δεν ξέρω, οι ιστορικοί του μέλλοντος θα γράψουν ότι η χθεσινή ήττα και γενικότερα η όλη παρουσία σε αυτή τη σειρά για τον Παναθηναϊκό και όλη η χρονιά είναι αποτυχημένη, είναι καταστροφική, γιατί πολύ απλά η ομάδα φτιάχτηκε και στήθηκε για να πάει στο Final Four που είναι στην Αθήνα, είναι στο σπίτι του και να το σηκώσει. Το γεγονός ότι θα είναι θεατές, θα βλέπουν, έχουν χάσει από μια ομάδα που δεν έχει το ειδικό βάρος φανέλας όπως η Real, η CSKA, οποιαδήποτε άλλη, απλά είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα και όλα τα υπόλοιπα. Θα γράψει επίσης ιστορία ότι προηγήθηκε 2-0, είχε 3 match ball, τα 2 στο γήπεδό του και τα χάσε και τα 2 και τα 3. Θα γράψει ιστορία ότι έκανε αρνητικά ρεκόρ ημιχρόνου ή οτιδήποτε στο τελευταίο παιχνίδι. Γενικότερα θα γράψει πολλά άσχημα πράγματα, γιατί δυστυχώς το ταβάνι ήταν πάρα πολύ ψηλό και δεν πέρασε ούτε καν από κάτω από το ταβάνι.
0: Τι φταίει για όλο αυτό, πιστεύεις? Εντάξει, πολύ παραγωγικό θα είναι σίγουρα το θέμα. Πολύ παραγωγικό θα είναι, λέω. Δεν ξέρω.
1: Πάντα είναι όλα παραπολιτικά. Το ζητούμενο πάντα είναι η ευθύνη κυρίως ανήκει στους στρατηγούς και όχι στους στρατιώτες. Γιατί οι στρατιώτες είναι αναλώσιμοι, γιατί οι στρατιώτες τους επιλέγει ο στρατηγός για να πάνε στη μάχη. Οι στρατιώτες είναι αυτοί που σκοτώνονται. Οι στρατηγοί συνήθως σπάνια σκοτώνονται στη μάχη.
0: Ο Αταμάν, λοιπόν. Δεν είναι μόνο Αταμάν.
1: Όχι, είναι Γιαννακόπουλος Αταμάν. Αταμάν στο μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί αυτός έκανε τις επιλογές παικτών, συνεργατών και προετοιμασίας. Άρα αυτός είναι ο υπεύθυνος γι' αυτό. Εγώ ως ιδιοκτήτης κάνω αυτό που θα μου πει ο προπονητής.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αναγκαστικά.
0: Ακούω τον προπονητή, τον έχω επιλέξει για να πάρει τις αποφάσεις. Σωστά.
1: Εκτός και αν πάμε στη λογική που ήταν πριν από αρκετά χρόνια με τους αδελφούς Γιαννακόπουλοι, οι οποίοι πολύ απλά παίζαν το σύστημα. Παίρνω έναν εγώ, έναν ο αδελφός μου, ένα ο άλλος αδελφός, ένα παίκτη ο θυρωρός, ένα οι δημοσιογράφοι και παίρνει και τρεις ο προπονητής. Οπότε ο προπονητής έχει να αναλάβει να φτιάξει μια ομάδα, την οποία ο ίδιος έχει επιλέξει τρεις και τους άλλους πέντε τους έχουν επιλέξει εμείς οι υπόλοιποι. Αυτό δεν έγινε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό γινόταν επί Θανάση και Παύλου Γιαννακόπουλου. Ήταν το ωραίο ανέκδοτο που είχαμε τότε. Τώρα λοιπόν την ευθύνη την έχει Γιαννακόπουλος όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι. Τα stories, την πίεση, τις δηλώσεις, την πίεση που ασκούσε στην Ευρωλίγκα μέσα από διάφορα stories που ανέβαζε λόγω της συμπεριφοράς του. Αυτό είναι το κομμάτι του Γιαννακόπουλου. Το άλλο κομμάτι όλο είναι το Αταμάν. Μου έκανε πριν από μερικά δευτερόλεπτα ένα σχόλιο ένας αθλητής, ο οποίος έλεγε, δηλαδή ο Αταμάν φταίει που ο άλλος δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα κάτω από το καλάθι σε ελεύθερο lay-up και δεν μπορούσε να το βάλει. Και βέβαια φταίει ο Αταμάν. Για ένα απλό λόγο. Όταν ο Αταμάν με έχει όλο το χρόνο στη σέντρα και με βρίζει για το παραμικρό ή δεν με βάζει καθόλου να παίξω, δεν θα γίνω ήρωας την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να βάλεις ένα καλάθι κάτω από το καλάθι.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί ένα καλάθι για να μπει κάτι.
0: Το κάνεις εκδικητικά.
1: Όχι, δεν το κάνω εκδικητικά. Είναι γιατί δεν έχω παίξει καθόλου όλη τη σεζόν. Δεν είμαι δηλαδή το ρομπότ το οποίο θα μπω. Δεν είμαι ενεργό μέλος της ομάδας. Μην περιμένεις δηλαδή από μένα ότι θα μου δώσεις ένα δευτερόλεπτο ή πέντε δευτερόλεπτα. Θα μπω μέσα, σου βάλω ένα τρίποντο, θα βγω έξω και ξαναμπω
0: μετά. Ο Αταμάν επέλεγε συγκεκριμένους παίκτες και έπαιζαν μόνο αυτοί.
1: Ναι,
0: είχε κάνει ένα κράμα τέλος πάντων στην ομάδα που ήταν συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο δεν απέδιδε και δεν ένιωθε να το αλλάξει. Αυτό συνέβαινε.
1: Ξεκινάει τη σεζόν με 15 παίχτες. Με παράπονα από όλους ότι όπως το έχει στήσει δεν είναι καλό. Αυτός επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ και δύο χρόνια ξέρω ότι έχει ένα βασικό θέμα με το Λεσόρ όσον αφορά τη θέση του σέντερ. Δεν την καλύπτει γιατί περιμένει πότε θα γυρίσει ο Λεσόρ. Δηλαδή δύο χρόνια περιμένει πότε θα γυρίσει. Όταν τραυματίζεται ένας παίκτης, οποιοδήποτε, την επόμενη μέρα.
0: Έχεις βρει λύση.
1: Ναι, αφενός, αλλά την επόμενη μέρα που θα γυρίσει δεν σημαίνει ότι θα είναι ο ίδιος που ήταν πριν τραυματιστεί. Ωραία. Άρα λοιπόν έκανε επιλογή παικτών, γιατί αυτός θα τις χρεωθεί άσχετα αν τις πήρε ο περαστικός απ' έξω. Ο προπονητής χρεώνεται. Δεν μπορεί να τις χρεωθεί ο περαστικός απ' έξω. Έκανε λοιπόν λάθος επιλογές. Από εκεί και πέρα είχε παίκτες τους οποίους δεν τους χρησιμοποιήσω καθόλου. ή τους χρησιμοποιούσε για 5 λεπτά και μετά τους έστρενε σπίτι τους λέγοντας ότι δεν είστε καλοί, είστε άχρηστοι, κοιμάστε στο παρκέ, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έκανε πριν από 10 χρόνια ο ίδιος στην ΕΦΕΣ ή τα έκανε πριν από 30 χρόνια ο Ιωαννίδης ή πριν από 20 χρόνια
0: ο Μπράντοβιτς. Καλά, ο Ιωαννίδης μιλάμε, ήταν...
1: Ναι, αλλά είναι ξεπερασμένα πλέον. Mm. Και το μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, αν ο Θεός και η ψυχή του το κάνει μπάσκετ, αυτό το πράγμα που έπαιξε φέτος δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ που έπαιξε είτε ο Ολυμπιακός, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερο μπάσκετ.
0: Ακούς, Νικό.
1: Είτε η Βαλένθια, είτε η Χάπουελ, ομάδες οι οποίες όταν μπαίνανε στο γήπεδο ξέρανε τι θα κάνουν. Αυτό είναι το μυστικό σε μια ομαδικό άθλημα, είναι το ότι ξέρω τι θα κάνω ανεξάρτητα ποιος παίζει,
0: ναι,
1: ή δεν παίζει
0: την ομάδα. Έτσι, είναι ομαδικό άθλημα.
1: Είμαστε ομάδα.
0: Δεν λειτουργώ ατομικά.
1: Δεν παίζει ο Νικόδημος.
0: Αυτό είναι δουλειά του προπονητή όμως.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω.
0: Τρυφήσει όλο αυτό στους παίκτες.
1: Δεν παίζει ο Νικόδημος σήμερα, παίζει η Μαντώ. Mm. Αλλά η Μαντώ θα κάνει τη δουλειά του Νικόδημου έστω και λίγο λιγότερο ή έστω περισσότερο. Αλλά θα κάνει τη δουλειά που έκανε ο Νικόδημος.
0: Υπάρχει συγκεκριμένη φόρμουλα.
1: Ξέρει τι θα κάνει. Αυτό το είχε η Βαλένθια. Το είχε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν το είχε, γιατί ο Αταμάν έμπαινε πολύ απλά και έλεγε κάντε ό,τι θέλετε. Τι κάντε ό,τι θέλετε.
0: Συγγνώμη, επειδή δεν θυμάμαι τους δύο πρώτους αγώνες μέσα στην έδρα της Βαλένθια που πήραμε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είχε αυτή τη λογική, δηλαδή, να το πω λίγο λαϊκά ρε παιδί μου, πήραμε τα παιχνίδια από τύχη.
1: Όχι, δεν πήραμε τίποτα από τύχη. Μπορεί να το πήραμε με την έννοια ότι ήταν στο ένα σουτ.
0: Να.
1: Ωραία. Και τα δύο παιχνίδια στην Βαλένθια κρίθηκαν στις δύο τελευταίες επιθέσεις. Αλλά εκεί έδειχνε ότι υπήρχε ένας συντονισμός. Δηλαδή πήγανε στο πρώτο παιχνίδι, τι να κάνουμε, θα παίξουμε σκληρή άμυνα όλοι και θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε τη Βαλένθια από τους 90 πόντους που είναι στους 70. Το κάναμε. Στο δεύτερο παιχνίδι πήγαμε άντε να τα βάλουμε όλα για να τους ευνηδιάσουμε, γιατί θα περιμέναν ότι θα ξανασυνεχίσουμε να παίζουμε αμυντικά. Έχεις κερδίσει δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Έχεις μετά δύο παιχνίδια στο γήπεδο σου.
0: Χάσει.
1: Που το μόνο που... Όχι, δεν το έχεις χάσει. Δεν το έχουν ξεκινήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Που περιμένεις να κάνεις το πολύ απλό. Να παίξεις απλά. Να παίξεις. Να μην φοβάσαι.
0: Οι δύο πρώτοι αγώνες ήταν στη Βαλένθια μέσα.
1: Ναι, ήταν στη Βαλένθια.
0: Συνήθως δεν είναι ένας και ένας αγώνας.
1: Όχι,
0: ένας στην έδρα
1: έχει αλλάξει
0: ένας...
1: πολλά χρόνια τώρα.
0: Αλήθεια.
1: 2-2-1 είναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Οπότε λες.
0: Και το κριτήριο ποιο είναι, συγγνώμη, δεν το ξέρω αυτό.
1: Το πλεονέκτημα έδρας. Ποιο έχει το πλεονέκτημα έδρας. Η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Φοβόταν τον Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ήδη καλή φανέλα. Σε αυτές τις σειρές και σε παιχνίδια playoff συνήθως η φανέλα παίζει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, δεν το έκανε. Ο Παναθηναϊκός δεν τελείωσε τα παιχνίδια στο γήπεδό του. Δηλαδή, έχεις κερδίσει 2-0 στη Βαλένθια. Είσαι στο γήπεδό σου, έχεις τον κόσμο, έχεις τα πάντα. Και εσύ ασχολείσαι από την ώρα που ξεκίνησε, που έφυγες από τη Βαλένθια, για τον Γιαννακόπουλο, γιατί δεν θα παίξει, δεν θα είναι στο γήπεδο. Όλοι ασχολούνται με τον Γιαννακόπουλο, γιατί δεν. Όλοι. Όλη η ομάδα ασχολείται με τον Γιαννακόπουλο. Γιατί ο Γιαννακόπουλο τιμωρήθηκε άδικα ο Γιαννακόπουλος. Γιατί η διαιτησία μας έσφαξε. Γιατί το ένα. Γιατί οι Ισπανοί μας κοροϊδεύουν και μας λένε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, άρτσι, βούρτσι και ο λουλάς. Αντί να πάνε και να πούνε δεν ξέρουμε τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ένα παιχνιδάκι είναι. Δύο αγώνες έχουμε, ένα παιχνιδάκι 40 λεπτά το κερδίζουμε. Πάμε στο Final Four. Αρχίσανε και αυτοί θα τους κερδίσουν, τους διαλύσουμε. Μας κυνηγάει όλος ο κόσμος, κυνηγάει ο ένας, κυνηγάει. Σύνδρομα τα οποία δεν τα είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Τα απέκτησε τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Πόσα χρόνια είναι προπονητής ο Αταμάν?
1: 3. Ναι, 3η χρονιά. Του αποδίδουμε τα εύσημα για το γεγονός ότι πήρε μια ομάδα η οποία ήταν στο 0 την πρώτη χρονιά που ήρθε και πήρε ως underdog, όπως λένε οι Αμερικάνοι, ως outsider τρελό την Ευρωλίγκα. Αλλά από τη στιγμή που την πήρε και μετά, η ομάδα
0: διαλύθηκε. Ναι. Τι αναμένετε τώρα, γιατί είχε πει ότι κάτι είχε πει, τι είχε πει, ότι θα παραιτηθεί εάν.
1: Ναι, και ήταν και η ερώτηση η οποία του έγινε χθες. Ναι, ήταν η ερώτηση που του έγινε χθες. Γιατί
0: έφυγε,
1: είχε πει τον Νοέμβρη, ναι, είχε πει τον Νοέμβρη ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα θα σηκωθώ να φύγω. Ναι, και επειδή τώρα δεν θα πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί δεν γίνεται να την πάρει, του την είπε την ερώτηση. Γιατί εντάξει, κανείς δεν σε συμπαθεί όταν είσαι επιθετικός με τους άλλους. Γιατί να σε συμπαθήσω. Όταν μου συμπεριφέρει άσχημα, σου συμπεριφέρω και εγώ όχι άσχημα, αλλά.
0: Όχι, απλά δεν θα είμαι φιλικό
1: απέναντι σου.
0: Και θα είμαι και κακοπροαίρετο, γιατί θα περιμένω πάλι εχθρικότητα.
1: Ναι, θα περιμένω μια βλακία ή οτιδήποτε. Ναι. Οπότε ξεκίνησε τι δηλώσει, άρχισε να φωνάζει για τη διαιτησία, άρχισε να λέει πάλι για τη διαιτησία. Οπότε ένα του λέει, ξένο του λέει, θα απαντηθείτε αφού είχατε πει αυτό και αυτό. Και τσαντίστηκε και έφυγε. Αφού ο ίδιο τα λέει.
0: Δεν απάντησε.
1: Σηκώθηκε και έφυγε. Όχι, σηκώθηκε και έφυγε. Εσύ τα λε. Ο ίδιο. Αγένεια. Τρελή αγένεια.
0: Ναι, μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο τι έγινε?
1: Μα το στρουνά να το πούμε αυτό.
0: Α, εσύ Νίκο Δημοσολιανός, είπαμε έτσι. Ξεχάστηκα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, Κυκλάδες on air, τα γνωστά και μη ξέρετε. Είμαστε εδώ, είναι πέφτει είναι σήμερα.
0: Πέφτει
1: 14 του μήνα. Στο ποδόσφαιρο απλά χάσαμε, λογικό ήταν, δεν κάναμε ούτε επίθεση. Ακόμα και χειρότερα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, τι γίνεται φέτος με την ομάδα?
1: Τίποτα.
0: Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Όπως και στο μπάσκετ, αλλά κυρίως στο ποδόσφαιρο, πληρώνεις αιμονές. Αιμονές πληρώνεις. Κάνεις επιλογές οι οποίες είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα στο ποδόσφαιρο. Ενώ ξοδεύεις πάρα πολλά λεφτά. Απίστευτα λεφτά ξοδεύεις. Αρνείσαι να καταλάβεις 5 πραγματάκια που είναι απλά. Όλα τα αθλήματα και δει τα ομαδικά είναι πολύ απλά στη λογική τους. Ένα και ένα κάνουν 2 πάντα. Δεν μπορείς να μπει σε μια άλλη λογική. Άρα λοιπόν θέλεις ένα προπονητή ο οποίος να σου ταιριάζει και παίκτες οι οποίοι να σου ταιριάζουν
0: και να κουμπώνουν,
1: και
0: μεταξύ,
1: μεταξύ τους. Και μετά θα τα βρεις. Αν ένα από τα δύο δεν μπορεί να κουμπώσει, τότε δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
0: Άρα έχουν γίνει τα ίδια λάθη σε ποδόσφαιρο και
1: μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο γίνει χειρότερα πράγματα. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε 6 μήνες αλλάζει προπονητή. Ναι. Και διαφορετική φιλοσοφία.
0: Εκεί που πάει να στρώσει η ομάδα και να βρει τα πατήματά της, ναι, αλλάζει ο προπονητής. Άντε αυτό και από την αρχή. Και αυτό και από την αρχή. Αυτού...
1: Χωρίς λογική.
0: Και πάντα
1: δηλαδή,
0: είναι μια νέα ομάδα.
1: Δεν παίρνω 10 Τούρκους προπονητές που είναι λίγο πολύ στην ίδια ηλικία, στο ίδιο στυλ και απλά τους αλλάζω. Παίρνω ένα Ισπανό 40 χρονών που δεν ξέρει τι του γίνεται. Μετά παίρνω ένα Τούρκο 85 ετών με παράσημα ιστορίες, αλλά η τελευταία φορά που ήταν προπονητής ήταν πριν από 10 χρόνια. Στη συνέχεια τον διώχνω και παίρνω έναν ο οποίος είναι 45, είναι από τη Γερμανία, παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Οι ίδιοι παίχτες, έτσι, ή αλλάζεις και παίχτες. Αυτά δεν έχουν λογική. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάζει τακτικά παίκτες, αλλά έχει ένα βασικό προπονητή ή έχει μια προπονητές από την ίδια σχολή, την Ισπανική, την Πορτογαλική, που είναι λίγο πολύ τα ίδια. Άρα λοιπόν έχει ένα καλούπι. Καλός ή κακός έχει ένα δρόμο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα.
0: Πλέκει το εγκόμιο του Ολυμπιακού σήμερα.
1: Ναι, σήμερα έχει ένα ιδέα, δηλαδή έχω αρρωστήσει.
0: Εδώ κοντεύω να αρρωστήσω εγώ. Τι έχει πάθει, μήπως είσαι από μάτι.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τι να πω, ήταν μια πολύ κακή χρονιά.
1: 81-0, τι είναι Σύρος, είναι το
0: 21-81.
1: Ναι.
0: 2-81 δεν είναι Σύρος, παιδιά, τι είναι. Θεωρητικά. Ναι.
1: Θεωρητικά. Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, αυτά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ωραία είμαστε. Η μέρα είναι όμορφη. Κάνει ζέστη. Τα πουλάκια και λαϊδάνε. Η Παναθηναϊκή κλαίνε. Η Ολυμπιακή κλαίνε.
0: Είναι Κρήτη. Κρήτη.
1: Κρήτη είναι.
0: Να.
1: 2-81-0 είναι Κρήτη.
0: Ναι, είναι Κρήτη. Σε έχουν πάρει τηλέφωνο από την Κρήτη. Ναι. Είναι αυτό. Και θέλουν να σου στείλουν καλτσούνια.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, ναι, Νικόδημος Λιανός και Μαντός Τρουνάρα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κυκλάδες on air. Μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο σκούρα τα πράγματα για τους Παναθηναϊκούς.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, και τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να τα λέμε και αυτά όμως, να τα σχολιάζουμε και αυτά. Έχουμε και το αθλητικό ρεπορτάζ κάθε μέρα. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο γενικότερα το τι γίνεται στον αθλητισμό. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα η χθεσινή. Τα ζήσαμε και αυτά. Πάνε, πέρασαν, πάμε για τα επόμενα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γιανακόπουλος. Αν θα. Καταρχάς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον ίδιο τον Γιανακόπουλο.
1: Κοίταξε, ο Γιανακόπουλος έτσι καλός επιχειρηματίας είναι, ό,τι και να είναι. Εντάξει, καλά κάνει, δεν κάνει. Δικαίωμά του είναι να κάνει ό,τι θέλει. Κανείς δεν μπορεί να του πει πώς θα χειριστεί τα λεφτά του ή τις επιχειρήσεις του. Απλά στην Ελλάδα έχουμε όλη την καλή συνήθεια να θεωρούμε ότι επειδή εμείς είμαστε φίλαθλοι και πηγαίνουμε στο γήπεδο, έχουμε άποψη, οπότε μπορούμε να επιβάλλουμε τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, έχει γίνει ένας χαμός, ένας πανζουρλισμός για τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκαν τον Τραμπ εκεί στο Πεκίνο.
1: Ωραία πράγματα.
0: Έχει γίνει εκεί, να λουλούδια, να σημαίες,
1: όχι, να
0: αυτά, χαλιά, να χαιρετούρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο του και περισσότερο, αυτό είπε ο Κινέζος.
1: Ο Κινέζος τι θα πει,
0: στους επικεφαλείς των Αμερικανικών επιχειρήσεων,
1: ναι, ναι,
0: τα είπε.
1: Ναι, διπλωμάτης είναι, τι να είναι ο άνθρωπος.
0: Τα είπαν όλα, τα συζήτησαν όλα για τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο, τα πάντα όλα.
1: Το Θουκυδίδη.
0: Και το Θουκυδίδη, μπράβο, και τέλος πάντων.
1: Τη δημητική του είχε.
0: Μπράβο, σε γενικές γραμμές δηλαδή πήγαμε καλά. Α, αυτή η συνάντηση δεν ξέρω για τις υπόλοιπες, αλλά αυτή η συνάντηση πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Μέχρι ότι το Ταϊβάν βγήκε και είπε όλα ωραία, όλα ναι. καλά.
0: Υπερπαραγωγή πάντως, έτσι.
1: Ναι, ήταν. Αν δεν κάνουν υπερπαραγωγή οι Κινέζοι, ποιοι μπορούν να κάνουν. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι όμορφα.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο Σι δεν πολύ χαμογέλαγε, ενώ ο άλλος ήταν ευτυχισμένος και με αγκαλιά με έκανε και θα με κάνει και τι ωραία που είναι. Και εγώ τους γοητεύω όλους και τους βγάζω τον καλύτερο τους σε αυτό. Αυτά ο Κινέζος όμως ούτε γέλαγε ούτε.
0: Ο Κινέζος είναι ο Κινέζος, παιδί μου. Είσαι καλά.
1: Έκανε την Κινέζο συνέχεια. Το πολύ πολύ να ακούνε οι κανένα χεράκι έτσι, λες και είναι.
0: Κλαίνε, γελάνε με το ίδιο ύφος.
1: Ναι, ξέρεις, έτσι λες και είναι κανένα.
0: Τους βλέπεις το ύφος του άλλου και λες τώρα κλαίει, γελάει, τι κάνει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αφού έτσι είναι.
1: Ναι, αφού έτσι είναι.
0: Ναι, μα ναι.
1: Ο άλλος ήταν, βλέπω εδώ το βιντεάκι εδώ που είναι, ήταν με στην καλή χαρά ο Τραμπ. Ενθουσιασμένος και με τα παιδάκια και όλα αυτά και ο Κινέζος ήταν. Οκ, αν τα κουνήσω λίγο το χεράκι πάνω κάτω.
0: Φτάνει αυτό.
1: Φτάνει.
0: Ναι, δεν είναι πολύ εκφραστικός ο Κινέζος.
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Δεν είναι και πολύ εκφραστικός. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στα παιδιά στην Αυστραλία που μας ακούνε. Είναι σε ένα μαγαζί τώρα και μας ακούνε μέσα.
1: Α,
0: δηλαδή παίζουν και στα μαγαζιά, παίζει ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Αυτό είναι, μπράβο.
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή πάμε, κάνουμε στα λεωφορεία, παίζουμε στα μαγαζιά, παίζουμε. Έχουμε γίνει, παιδί μου, περιζήτητοι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Το έχουν βάλει, λέει, το ραδιόφωνο, το Ράδιο Γαλαξία. Και καθόμαστε, λέει, εδώ πέρα και ακούμε φυσικά αυτό. Εσάς. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Καλησπέρα και στον Άγγελο. Για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Όμως, κάτι λένε οι Ινδιάνοι ότι θα αλλάξει ο καιρός.
1: Ναι.
0: Θα κοπεί τα, βρε παιδιά. Καλησπέρα και στον Άγγελο. Για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Όμως, κάτι λένε οι Ινδιάνοι ότι θα αλλάξει ο καιρός.
1: Ναι.
0: Θα κοπεί.

0: Θα αλλάξει λίγο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Εγώ στο έλεγα, εσύ δεν με πίστευες.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι και κακό αυτό, γιατί έχουμε ξεκινήσει από τώρα τα 33 και είναι Μάης μήνας, έτσι. Αύριο μήνας έχει 15. Εάν ξεκινήσουμε από τώρα με 33, τι θα κάνουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο?
1: Ναι.
0: Πού θα φτάσουμε, στους 49? Θα ψηθούμε, κάτσετε. Ναι, για όνομα. Λοιπόν, παιδιά, υπομονή, εντάξει, τι να κάνουμε. Και η βροχούλα καλό κάνει.

0: τέλος πάντων είναι, έβγαλε κάτι θετικό έτσι, στα πρώτα μηνύματά του, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε φάει λέει πολλές από αυτές τις πίκρες, ξέρουμε να γυρίζουμε. Okay.
1: Εντάξει, τι να πει, ότι το τραπεζάκι που έφτιαξα και εκεί στο Σούνιο θα μείνει κενό και δεν θα έχουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, λογικό είναι. Έτσι κι αλλιώς όλοι για το τραπεζάκι τι λένε. Τον έχουν πεθάνει με το τραπεζάκι.
0: Το βίντεο με το Δελφινάκι το είδες?
1: Όχι.
0: Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ένα σπάνιο περιστατικό αυτό και είναι συγκινητικό. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτοδών Αρίων. Υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται μια μητέρα ρινοδέλφινου, η οποία δεν εγκαταλείπει. Ναι, ναι. Είναι όμορφα δελφίνα και είναι αυτό που έχουν λίγο ροζ χρώμα. Δεν εγκαταλείπει, λέει, τον νεκρό νεογνό της, συνοδεύοντάς το και επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθυμη συμπεριφορά. Σύμφωνα με μαρτυρίες από επαγγελματίες της θάλασσας της περιοχής του Αμβρακικού, καθώς οι συνεργάτες της μονάδας βιοπαρακολούθησης θαλάσσιων θηλαστικών του τμήματος ιχθυοκαλλιέργειας και υδάτινου περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, είπαν ότι κάθε ανθρώπινη προσέγγιση σε αυτές τις περιπτώσεις προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα του ρινοδέλφινου, η οποία προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη. Είναι πολύ συγκινητικό. Το πένθος της μάνας για το παιδί της, έτσι, για το μωρό της. Πολύ συγκινητικό βίντεο, όντως. Πάρα πολύ.
1: Έχουμε σε εξέλιξη ένα ιδιαίτερο ατύχημα που συνέβη έξω από την Τίνο, όπου αλλιευτικό τράτα, όπως τα λένε αυτά εδώ πέρα, αλλιευτικό πάντως, είχε απλώσει τα δίκτυα της και έπιασε ένα υποβρύχιο. Το έπιασε το υποβρύχιο.
0: Τι υποβρύχιο?
1: Υποβρύχιο.
0: Υποβρύχιο, υποβρύχιο.
1: Υποβρύχιο, υποβρύχιο. Ναι. Τι από πότε?
0: Τι υποβρύχιο ήταν αυτό?
1: Κανονικό, σημερινό. Το πιάσε, ναι.
0: Το έβγαλε έξω.
1: Το έβγαλε. Το έχει σηκώσει τώρα όρθιο στα δίκτυα και το έχει και το
0: λιάζει.
1: Το λιάζει, ναι, γιατί σε λίγο θα το χτυπήσει για να το πουλήσει. Κατάλαβε γι' αυτά. Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Έχουμε επιχείρηση συντονισμένη του λιμενικού σώματο για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, να βγάλουμε το υποβρύχιο από τα δίκτυα του στράτα.
0: Πού στην Τίνο, είπε.
1: Έξω την Τίνο.
0: Ναι,
1: ναι, επιτυχία μεγάλη. Μετά θέλουμε να πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι.
0: Δεν μπορώ, σταμάτα, Χριστιανέ μου, σταμάτα πια. Σταμάτα, πάμε να πολεμήσουμε. Ό,τι πρέπει. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε.
1: Αυτό μου θυμίζει το... όταν ήμουν φαντάρος, όπου...
0: Τώρα πρόσφατα
1: ναι, δηλαδή. Ναι, ήταν λίγο μετά την κρίση με τα ίμια.
0: Ναι.
1: Πήγα φαντάρος.
0: Τώρα πρόσφατα,
1: ναι. Και όταν πήγα εκεί, μου λένε, τους λέω, ρε παιδί μου, πώς ήταν αυτή. Πιάσαμε την κουβέντα κάποια στιγμή, πώς ήταν η όλη κατάσταση με τα ίμια. Τι να σου πω, να λέει ένας που ήταν σειρά, ήταν τελευταία που θα έφευγε και απλά ήταν οι μέρες τελευταίες που ήταν στο στρατόπεδο που ήταν άλλος. Τι να σου πω, λέει, εκείνο το βράδυ που καθένας έκανε ό,τι ήθελε, αλλού πήγαινε ο ένας, αλλού πήγαινε ο άλλος. Ευτυχώς που δεν σκοτωθήκαμε μόνοι μας.
0: Μεταξύ μας.
1: Αλλά μη στενοχωριέσαι, μου λέει, και οι άλλοι απέναντι τα ίδια ήταν και χειρότερα. Αυτοί δεν βγήκαν καν από το στρατόπεδο όταν έγινε το σκηνικό. Να. Οπότε ισοπαλία θα ήταν το παιχνίδι στην καλύτερη περίπτωση.
0: Μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, μια και είπε για την Τίνο, να σου πω ότι πήγε ο δήμαρχος της Τίνου με ομόφωνο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Γεωργιάδη. Γιατί πήγε όμως? Είχαμε μια αρνητική εξέλιξη. Όχι, είχαμε μια αρνητική εξέλιξη. Ενημερώθηκε ο δήμαρχος από την επιστημονική διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Τίνου. Και πραγματοποιήθηκε καταπήγουσα συνάντηση μετά από αυτήν την εξέλιξη με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο γενικός γιατρός που είχε επιλεγεί για την

0: από την προκήρυξη του Υπουργείου για την κάλυψη της μόνιμης θέσης, τελικά δεν αποδέχτηκε το διορισμό του. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, η οποία φυσικά ανέτρεψε και όλο το σχεδιασμό για τη στελέχωση του κέντρου υγείας και τι έρχεται, καλοκαίρι έρχεται, έτσι, οδηγεί την κατάσταση στο να είναι πραγματικά οριακή. Θορυβήθηκε ο Δήμαρχος, θορυβήθηκαν και όλοι. Βρισκόταν στην Αθήνα, τα παράτησε όλα και ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και να πούμε ότι είναι λογικό. Μάλλον είναι λάθος. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι προσπαθούν να, να βάλουν ασφαλιστικές δικλίδες. Την αποδοχή της θέσης και την παρουσία εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αρκετοί είναι αυτοί που αποδέχονται θέσεις, αλλά δεν εμφανίζονται ποτέ.
0: Ναι.
1: Ή τις χρησιμοποιούν για να φύγουν να πάνε κάπου αλλού ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Καλό είναι λοιπόν να βρεθεί
0: δεν
1: μια σωστή. Ναι, μπράβο, αυτό. Είχε
0: ναι.
1: επιλεγεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια ασφαλιστική δικλίδα ώστε η αποδοχή.
0: Να υποχρεώνονται δηλαδή μέσα σε πλαίσια συγκεκριμένα να αποδέχονται υποσυνθήκες τις θέσεις.
1: Κάπως έτσι. Αυτό, να βρεθεί ένας τρόπος, έστω και διχτακτορικό. Διχτακτορικός.
0: Έτσι, να τα λέμε σωστά.
1: Να είναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι διχτακτορικός ο τρόπος.
1: Σε κάποια πράγματα
0: απλά
1: πρέπει
0: να υπάρχουν
1: είναι.
0: Κάποιοι κανόνες.
1: Να υπάρχουν κανόνες.
0: Ναι.
1: Όπως στον ΑΣΕΠ, παραδείγματος χάρη, που σου λένε ότι αν πετύχεις το διαγωνισμό
0: και δεν πας,
1: αποκλείεσαι για τον επόμενο για 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν ξέρω πώς, δεν είμαι απόφοιτος του Χάρβαρντ. Εγώ απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου είμαι. Γιατί αυτοί υποτίθεται ότι ξέρουν κάποια πράγματα, ας βρουν ένα μοντέλο και να μπορέσουν τα νησιά να έχουν κόσμο, να έχουν δημόσιους υπαλλήλους, ιδιαίτερα γιατρούς, εκπαιδευτικούς και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τι έκανε λοιπόν ο Δήμαρχος της Τίνου? Πήγε στο Υπουργείο
1: και τον
0: κατευθείαν με το ομόφωνο ψήφισμα στο χέρι του Δημοτικού Συμβουλίου και κατέστησε σαφές ότι η απώλεια της θέσης του γιατρού δεν αφήνει πολλά περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα. Είπε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο για την θέσπιση επιδομάτων, διότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Σου λέει: δίνω επιδόματα. Προσφέρω στέγη. Και η πολιτεία έρχεται και μου λέει: ναι, εγώ σου βγάζω προκήρυξη. Άμα ο άλλος δεν αποδέχεται, τι να κάνω? Και τελικά μένει το νησί χωρίς γιατρό. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Τέλος πάντων, είπε ότι πρέπει να δοθεί μια μόνιμη λύση για το θέμα της υγείας. Δεν είναι θέμα.
1: Είναι αυτό που λέω.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Μιλάμε για εποχικότητα. Δεν είναι όμως, δεν έχει εποχικότητα το θέμα της υγείας. Δηλαδή, το χειμώνα το νησί πρέπει να έχει γιατρό. Μπορεί το καλοκαίρι να είναι περισσότερο απαραίτητη, μεγαλύτερη παρουσία, περισσότερα άτομα, περισσότεροι γιατροί, γιατί είναι περισσότερος ο κόσμος, αλλά και το χειμώνα το νησί δεν αδειάζει.
1: Yeah.
0: Έτσι. Οπότε γιατρός πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της ενέργειας? Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε άμεσα με τον κύριο Ροϊλό, τον διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ.
1: Εδώ στην άξιο είναι ο Ροϊλός, ήταν τουλάχιστον
0: ναι.
1: χτες.
0: Και
1: ναι,
0: με την ρητή δέσμευση ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις. Έκανε και τις δηλώσεις του Δήμαρχος Τίνου. Αναφέρθηκε στο περιστατικό, πώς έγινε, δηλαδή ενημερώθηκε κτλ. Άφησα όλες τις υποχρεώσεις στην Αθήνα. Πήγα το πρόβλημα εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Προσπαθούμε να διεκδικήσουμε με τον τρόπο που πρέπει το δίκαιο της Τίνου. Το ομόφωνο ψήφισμα, πρόσεξε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Ειδικά για τα θέματα υγείας δεν πρέπει να
1: διαφωνούμε.
0: Πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Λοιπόν, το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το όπλο μας, είπε ο Δήμαρχος. Το όπλο και η ενότητα όλων των παρατάξεων.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα δικαιωθεί ο Δήμος και ότι ο γιατρός, τέλος πάντων, ο όποιος γιατρός, ένας γιατρός, θα στελεχώσει το κέντρο υγείας. Αυτά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό.
1: Πάμε.
0: Ωραιότατα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: συγγνώμη, σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός για την Eurovision. Ναι. Τι ώρα?
1: Στα
0: τις 10 θα είναι.
1: Ναι. Γιατί έχεις πάρει πατατάκια και θες να τα απολαύσεις.
0: Όχι, έχω πει ότι δεν παρακολουθώ Eurovision.
1: Α, δεν παίζει η Ελλάδα όμως.
0: Η Ελλάδα αφού έπαιξε.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είχε και ένα τύχημα ο Ακύλας.
0: Ναι, μετά τον αγώνα πήγα να πω.
1: Μετά τον αγώνα.
0: Αγώνας ήταν.
1: Αγώνας είναι αλλιώς, ναι, εκεί με το πατίνι που ελπίζω να μην ήταν τίποτα, αλλά θα παίξει κανονικά.
0: Μια φλάση έπαθε, δεν είναι.
1: Θα παίξει κανονικά, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς δεν. Με τα πόδια κινείσαι, δεν κινείσαι.
0: Ναι, το μεταξύ μόλις τελείωσε, λέει παιδιά, πείτε μου τι έγινε και δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ναι, πού να καταλάβεις.
0: Για την
1: γόνη. Ναι, εντάξει.
0: Διαγωνίζεται απόψε η Κύπρος.
1: Η Κύπρος, ναι, αλλά την έχουν εκτός δεκάδας τα στοιχηματικά. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Τα στοιχήματα έτσι κι αλλιώς. Γίνεται πάντως μεγάλη σπέκουλα για το θέμα του Ισραήλ. Ότι θα αλλάξουν τις βαθμολογίες στον τελικό. Γιατί θεωρούν ότι πέρυσι το Ισραήλ χειραγώγησε τα αποτελέσματα.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι.
0: Και στην Eurovision.
1: Και στην Eurovision, ναι. Εντάξει. Οπότε θα έχουμε ένα θεματάκι, θα το έχουμε.
0: Καλό και αυτό που είναι στην Ευρώπη. Τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Το Ισραήλ.
1: Νίκο, έχω κάτι εισιτήρια από τους αμαθές να σου δώσω.
0: Τίποτα, ναι, τίποτα γεωγράφητη και να μην ξέρετε ότι το Ισραήλ είναι στην Ευρώπη.
1: Εδώ το Ισραήλ είναι. Το Αυστραλία είναι. Γιώργο, γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει να μας κεράσει.
0: Θέλει να μας κεράσει, το ξέρω. Ναι, μου το έγραψε και εμένα. Λέω να ήμασταν πιο κοντά, βρεσί Γιώργο.
1: Δύο βήματα είναι.
0: Πεταγόμασταν μια βόλτα.
1: Κάτσε να δω πόση ώρα είναι το τέτοιο. Η απόσταση.
0: Πόση ώρα είναι η πτήση. Είναι μέσω διάμεσου σταθμού, λογικά. Δεν μπορεί να πα κατευθείαν. Θεωρητικά.
1: Αθήνα, Σίδνη, να βάλω.
0: Βάλε Μελβούρνη, παιδί μου, κατευθείαν. Μελβούρνη, αφού στη Μελβούρνη είμαστε. Μα ναι.
1: Ναι, γιατί Σίδνη, Μελβούρνη μπορεί να είναι και 5 ώρες. Απόσταση. Λοιπόν.
0: Για δες.
1: 19 ώρες με την Έθαντ μέσω Αμπουντάμπη.
0: Μέσω Αμπουντάμπη.
1: Ναι. 20 ώρες μέσω Σιγκαπούρης και 21 ώρες μέσω Emirates.
0: Μέσω Ντουμπάι. Όμως έχουμε πολέμους. Έχουμε έτσι πολέμοι τώρα εκεί.
1: Εκεί είναι το θέμα, ναι.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Όλοι αυτοί είναι πολέμοι.
0: Δηλαδή τώρα, ρε Γιώργο μου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πώς θα έρθουμε εμείς εκεί, είναι πόλεμη ζώνη. Πάντως, θες μία μέρα σίγουρα για να πας, μία μέρα για να γυρίσεις.
1: Μία, 20 ώρες.
0: Ναι, μία μέρα. Ναι, είναι 24 ώρες. Και θες τώρα, δεν θες να πας στην Αυστραλία τώρα, καθίσεις δύο μέρες. Δεν λέει. Τι είναι τώρα, σκηνούσα.
1: Καφέ, τι είναι.
0: Σκηνούσα είναι. Που πάμε στη γιορτή της Φάβας μία μέρα. Θα καθίσουμε ένα βράδυ και θα γυρίσουμε την επόμενη. Δεν γίνεται. Αυτό. Πρέπει να πας να έχεις μέρες μπροστά σου. Να κάθεσαι 10 μέρες, να κάνεις μια εκδρομή, ρε παιδί μου. Να πας, δεν ξέρω τι είναι εκεί κοντά. Να πας.
1: Η καλή εποχή πρέπει να είναι Σεπτέμβρης για την Αυστραλία. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης.
0: Σεπτέμβρης δικός μας.
1: Ναι, ο δικός μας. Γιατί και αυτό Σεπτέμβρης θα είναι.
0: Δεν θα είναι, εντάξει. Θα μου πεις. Όχι, δεν εννοώ το μήνα, ρε παιδάκι μου, εννοώ τις καιρικές συνθήκες.
1: Εντάξει, καιρικές συνθήκες περίπου αυτές. Να βάλουμε ένα Οκτώβρη. Λοιπόν.
0: Θα είναι άνοιξη για αυτούς. Φθινόπωρο για μας, άνοιξη για αυτούς.
1: Αυτό. Ναι, οικονομική
0: θέση. Τι όπως βλέπεις,
1: ναι,
0: Γιώργο, το παλεύουμε, έτσι.
1: Το παλεύουμε. Εκεί,
0: το παλεύουμε.
1: Ναι,
0: για δες λίγο τις τιμές. Τις τιμές.
1: Αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Για δες λίγο, να δούμε, φτάνουν τα μισθά.
1: Τα μισθά δεν φτάνουν, τέλος πάντων. Πού να φτάσουν τα μισθά.
0: Πόσα είναι.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ναι, τι, όχι, δεν σε βλέπω να παθαίνεις εγκεφαλικό, οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό
1: έχουν
0: δρόμο.
1: Και με δύο στάσεις και όλες 3.500.
0: Το εισιτήριο το ένα.
1: Παναγία μου, τι 3.500.
0: Πώς έχεις κάνει λάθος.
1: Α, όχι, ναι, λάθος.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: τι λεπτά.
1: Γιατί πέφτει, ρε παιδί μου, τώρα με μία στάση, κάτσε να δούμε και αν έχει. Με μία στάση πάντως είναι στα 1.100 ευρώ.
0: Εντάξει, μπα. Να, δεν τόσο περίμενα κι εγώ. Δηλαδή, κάτι ανάλογο με την Αμερική, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Κάπου τόσο είναι να πας Αμερική.
1: Η καλύτερη είναι στα 1.500, η γρηγορότερη είναι στα 2.100 και η φθηνότερη είναι στα 1.100. Τώρα, αν πέσει κάτω από τα 1.000, νομίζω ότι θα σε κάνει ένα παράθυρο, ξέρω, φτερό πάνω.
0: Όχι, εσύ πάνω στο φτερό. Για να πέσει κάτω από τα 1.000, ίσως θα πρέπει να κάνει την κράτηση ένα χρόνο πριν.
1: Όχι τώρα, ένα χρόνο δεν έχουμε κάνει νωρίτερα. Δεν έχουμε κάνει 6 μήνες.
0: Άλλο, 6 μήνες, άλλο ένα χρόνο. Άμα την κάνει τώρα όμως για του χρόνου, το ξέρω εγώ τον.
1: Το αστείο είναι ότι με την Austrian Airlines,
0: ναι,
1: που βλέπω εδώ πέρα, κάνεις δύο στάσεις,
0: ναι,
1: πας Βιέννη, Σιγκαπούρη, Μελβούρνη.
0: Πας βόρεια και μετά κατεβαίνεις κάτω. Ο Χριστός και η Παναγία. Εδώ κάνεις ούτε κρουαζιέρα να ήταν.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρω και εγώ τι είναι.
0: Ταλαιπώρια, δε. Έχουν καλό φαΐ αυτές όμως,
1: Ποιες?
0: Αυτές οι αεροπορικές.
1: Παίρνεις από το σπίτι. Τα περάκι.
0: Τα περάκι.
1: Κλασική μάνα.
0: Τα χόρτα μου. Το παστίτσιο. Τα γιουβαρλάκια.
1: Συγγνώμη, μπορώ να πάω κάτω να πάρω το ταπεράκι γιατί το ξέχασα.
0: Στις αποσκευές. Και τη ζακέτα ξέχασα.
1: Τη ζακέτα πάνω απ' όλα, ναι. Τι πλάκα κάνει τώρα, ναι. Μα εντάξει, από ό,τι βλέπω πάντως εδώ, αυτή είναι η φθηνότερη, στα 1116.
0: Ναι. Τώρα, αυτές οι τιμές είναι τωρινές, έτσι τώρα. Άμα κλείσει το εισιτήριο τώρα. Ωραία, για πες, γιατί τώρα, έχω συνέχεια μετά.
1: Στα 1300 είναι η επόμενη που είναι με Swissair.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ναι. Okay. Και μετά πηγαίνεις και με Qatar Airlines. Ναι. Μία στάση στην Ντόχα. Αυτή πρέπει να είναι καλή, 1300 ευρώ.
0: 1300, ωραία. Εντάξει. Qatar Airlines, είπες, έτσι. Αυτοί έχουν πετρέλαιο εκεί, δεν έχουν θέμα. Δεν θα έχουμε,
1: το θέμα είναι
0: ποιος θα αυξήσουν τα εστήρια.
1: Ποιος περνάει πάνω από, την, από εκεί πέρα.
0: Πάνω θα περάσει, δεν πέρασε από κάτω.
1: Ξέρω και εγώ.
0: Πετάνε και κάτι drone εκεί, κάτι αυτά. Κάτι...
1: Γι' αυτό, ναι. Στο Κατάρ τώρα βέβαια. Ναι, είναι λίγο. Ιδιαίτερα, ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Τις τιμές τις βλέπεις εσύ σήμερα. Οκ. Okay. Καλά το πάμε. Αλλά αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτήριων στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ευρώπη. Γιατί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Και μάλιστα κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμα μήνες. Και ένας διευθυντής εδώ της IATA, της International Air Transport Association, δήλωσε στο BBC ότι οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι πλέον αναπόφευκτες, γιατί οι αερομεταφορείς αδυνατούν να απορροφήσουν επαόριστον το αυξημένο κόστος καυσίμων. Πώς τα λέμε για τα ακτοπλοϊκά εμείς εδώ, που μας καίνε, κάπως έτσι και για τα αεροπορικά.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, το θέμα δεν είναι ότι θα πληρώσεις 1500 ή 1000 κάτι ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις στάσεις θα κατέβεις. Δεν θα κατέβεις στη Βιέννη.
0: Θα φας και κάτι.
1: Δεν θα φας κάτι. Δεν
0: θα φας μια σοκολάτα στη Βιέννη.
1: Μια σοκολάτα.
0: Μια σοκολάτα. Θα την πάρεις. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα πας εκεί, θα πεταχτείς λίγο. Είναι η στάση σου η Βενετία που λέει ο λόγος. Θα πας εκεί στο Central να πιεις έναν καφέ.
1: Μα. Εν τω μεταξύ, όταν λέμε οικονομική θέση, τι εννοούμε.
0: Γιατί είμαστε. Μπράβο,
1: ναι, γιατί είμαστε και λίγο, ξέρεις, έτσι λίγο παράξενοι. Βλέπω εδώ πέρα, ξέρεις, πήγα στην οικονομική, στην premium οικονομική και οι τιμές είναι διπλάσιες.
0: Ο Γιώργος γελάει με το ταπεράκι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και φτεδάκια με πατάτες.
1: Έτσι, μπράβο, ναι, ναι. Δηλαδή είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφορές. Αν ξέρει ο Γιώργος, μας πει ποια είναι η διαφορά δηλαδή τώρα τη οικονομική από την premium και από την business.
0: Έλα, ποια είναι η διαφορά. Είναι η business, δεν έχεις μπει σε. Εδώ, στα δικά μας, στις δικές μας τις πτήσεις. Κλείνεις business θέση και είσαι μπροστά. Τραβάνε μια κουρτίνα, δεν σε βλέπει κανένας και εκεί το σερβίς είναι διαφορετικό. Ναι, έχεις την ιδιωτικότητά σου κατά κάποιο τρόπο. Είναι, ας πούμε, τέσσερις θέσεις, ρε παιδί μου, τέσσερα καθίσματα. Ναι. Δύο σειρές, να σου πω εγώ τώρα. Λοιπόν, έχεις το τραπεζάκι σου, έχεις το σερβίς το διαφορετικό, έχεις την αεροσυνοδό η οποία είναι συνεχώς από πάνω. Μήπως θέλετε κάτι.
1: Ναι, εγώ είστε εντάξει, είστε άνετα. Για το θέμα του καθίσματος. Γιατί αν είσαι στην οικονομική είναι, ναι, και κάνεις 20 ώρες και είσαι σε μια καρέκλα που δεν μπορείς να κουνηθείς και έχεις και ένα αδύνατο δίπλα σου.
0: Να σε προλάβω, ναι.
1: Ναι, πώς θα κινηθείς. Ενώ αν είσαι σε μια business, παραδείγματος χάρη, θα μπορείς να πλώσεις τα πόδια σε μια κρυμμένη, ναι, θα κοιμηθείς κιόλας.
0: Αυτό που λες τώρα με προβληματίζει και εμένα, και μάλλον αν κλείσουμε αυτό το ταξίδι, θα πρέπει να κλείσουμε σε ξεχωριστές θέσεις.
1: Εννοείται, ναι. Εντάξει, ναι. Γιατί πιάνεις και τρεις θέσεις.
0: Ναι, αλίμονο, εγώ δεν πιάνω τρεις θέσεις. Με βλέπω παιδιά να με βάζουν όρθια με το ένα πόδι στο. Δεν έχει και τείχο. Στο φτερό.
1: Έχουμε και πλέον με όρθιους. Αλλά όχι για την Αυστραλία. Για κοντινές αποστάσεις έχουμε με όρθιους.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, με το κρατιέσαι εκεί.
0: Στο αεροπλάνο 21
1: ώρες. Στο
0: αεροπλάνο,
1: ναι.
0: Στη Χειρολαβή.
1: Και πηγαίνεις όρθιος.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάνει και στάσεις. Έχεις πράκτορα.
1: Έχεις πράκτορα. Φαντάζεσαι 20 ώρες όρθιος με τον αχέρι.
0: Παιδιά, μας έχει βαρέσει ζέστη. Έχει ξεκινήσει. Ο
1: θάνατος. Ναι, ναι. Τι να πούμε
0: και
1: τώρα.
0: Πού να σφίξουν εκεί ζέστες. Πού να έρθει και το καλοκαίρι. Έχουμε να πούμε εδώ μέσα.
1: Άιντε. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε λίγο και γιατί η κατάσταση εντάξει είναι.
0: Τι είναι,
1: παρά 10,
0: μια χαρά είναι.
1: Ναι, όντως. Λοιπόν, εκτός από την Τίνο και το θέμα που έχει δημιουργηθεί, έχουμε τις απάτες με την
0: όλη ιστορία αυτή. Αυτές οι απάτες πια, έχει γίνει χαμός.
1: Κάθε φορά και μία απάτη υπάρχει.
0: Τώρα σου λένε ότι χρωστάς, σε έχουν γράψει και έχεις κλείσει και άμα δεν την πληρώσεις, όχι άμα δεν την πληρώσεις, άμα δεν πεις, ξέρεις, να βάλεις στοιχείο σου μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου και είναι αυτό, έχεις λέει προσάυξη σε κάθε μέρα. Και έχει πρόβλημα.
1: Ναι, δεν
0: ναι, παιδιά, μην το. Δεν. Delete, κατευθείαν. Ναι. Delete.
1: Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το θέμα με τη 17χρονη.
0: Για την υγεία της εννοείς, η 17χρονη που είναι στο νοσοκομείο.
1: Παραμένει στο ΚΑΤ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, το παιδί στη Survivor, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο πατέρας λέει ότι δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, η παραγωγή θα αναλάβει τα έξοδα. Αναφέρουν ότι μάλλον πηγαίνει στην Αμερική. Έχουμε το θέμα με, με τις εκλογές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο που ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την Κυριακή, ενδεχομένως να έχουμε μία πλήρη εικόνα του τι γίνεται, εκλογές κατά πάση πιθανότητα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, που θα είναι
0: τώρα,
1: ζεστά
0: τα
1: πράγματα. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θα αναλάβουμε και πρόεδροι, θέλει εκλογές να έχουν τελειώσει μέχρι τον Απρίλιο. Ο Γεωργιάδης είπε ότι από, από το πέρας της ΔΕΘ και μετά είμαστε σε προεκλογική περίοδο έτσι κι αλλιώς. Θεωρητικά το όλο σενάριο λέει ότι στη ΔΕΘ θα δούμε μέχρι και μειωμένους συντελεστές Κυκλάδες, επιστροφή, γιατί πρέπει να ξαναβγούμε. Οπότε σου λέει θα ποντάρει εκεί προφανώς αν θέλει, ενώ έχουμε και μια επιστολή 10 επιφανών μελών της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Μητσοτάκη που του λέει άλλαξε πλώρη, πάμε στα βράχια κατευθείαν. Και ανάμεσά τους είναι και ο γνωστός ναι, και ο γνωστός Αργύρης Ντινόπουλος. Ξέρεις, το θυμάσαι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δημοσκοπήσεις βέβαια άλλα δείχνουν.
1: Εντάξει, δημοσκοπήσεις.
0: Αλλά δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, και μην ξεχνάς ότι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Μην ξεχνάς ότι όλα τα κόμματα έχουν δημοσκοπήσεις στα χέρια τους που δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα.
0: Ναι, παίζει και αυτό βέβαια.
1: Που είναι το πιο σημαντικό. Γιατί με αυτές παίζεις. Δεν παίζεις με αυτές που είναι.
0: Βλέπεις τον παλμό και.
1: Δεν είσαι με βάση αυτές που παίζουν στα ΜΜΕ. Παίζουν με αυτές που έχεις στα χέρια σου. Οι οποίες γίνονται για συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια και. Κυρίως ερωτηματολόγια τα οποία έχουν να κάνουν με τις αδυναμίες που έχεις εσύ. Ψάχνεις να βρεις τις αδυναμίες σου δηλαδή, ώστε να μπορέσεις, ναι, ως κόμμα για να μπορέσεις να βελτιωθείς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα θεματάκι.
0: Μάλιστα, όλα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ωραία. Ναι. Θα επαναλάβω, το λέγαμε και το πρωί, ότι μετά τις 2 θα μιλήσουμε με την κυρία Τούμπα. Η ναι. κυρία Τούμπα είναι από την Κλίμακα.
1: Ναι.
0: Με αφορμή, η αφορμή είναι αυτό. Το τραγικό γεγονός αυτό με τις 2 κοπέλες τις 17χρονες, θα κάνουμε μια συζήτηση με την κυρία Τούμπα για να δούμε λίγο πού πάμε, πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία για να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας.
1: Βασικό,
0: τι είναι αυτό που δεν κάνουμε ενδεχομένως σωστά, γιατί κάτι δεν κάνουμε σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ίσως, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ακούμε τα παιδιά.
1: Όχι.
0: Πιάνουμε τον παλμό της νεολαίας σήμερα. Δεν αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά και δεν ασχολούνται, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να μιλήσουν. Και έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα που, όπως αυτό που έγινε προχθές. Δεν ξέρω. Θα μιλήσουμε με την κυρία Τούμπα μετά τις 2, γιατί νομίζω ότι αυτά τα θέματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε και να προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του να βοηθήσουμε ενδεχομένως αν υπάρχει κάτι στον κύκλο μας να το δούμε γρήγορα.
1: Μπορούμε, ναι,
0: να το δούμε γρήγορα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια. Έτσι.
1: Την Παρασκευή αύριο μπορούμε να μιλήσουμε και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την οδική ασφάλεια, γιατί
0: Μπράβο.
1: Έγινε προχθές τη Δευτέρα μία δράση. Να πούμε ότι αύριο θα βρίσκεται στην Άξο το πρωί στις 10.30 ο Παραολυμπιονίκης, ο Νίκος Παπαγγελής. Πώς είναι τώρα, We Say Will, ναι, κάπως έτσι ναι. είναι το όνομα. Ο οποίος ήταν στην Πάρο την Δευτέρα, την Τρίτη. Την Τρίτη ήταν στην Πάρο. Ο Παπαγγελής είναι ένα παλικάρι το οποίο νομίζω ότι γενετίζεται ήδη από ένα ατύχημα. Έχασε το αριστερό του πόδι. Δεν έχασε όμως το κουράγιο του. Ασχολήθηκε με την ποδηλασία. Είναι Ολυμπιονίκης. Είναι ένα από τα πρόσωπα πάρα πολύ δυνατά στον χώρο. Και θα πάρει μέρος σε μια διαδρομή, ποδηλατική διαδρομή, η οποία ξεκινάει από την Νάξο, που πηγαίνει μέχρι την πόλη της Νάξο, δηλαδή μέχρι την Απείρανθο. Θα κάνει μια στάση στο Φιλότι και προφανώς θα γίνει κάποια γιορτή και κάποια συζήτηση πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δύναμη της ψυχής και γενικότερα και του αθλητισμού, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που κάνανε οι μαθητές του γυμνασίου της Κιμόλου με τις ηλικιακές τάξεις. Το δώρο που κάνανε στον Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος.
1: Λογικό.
0: Ναι,
1: ωραία,
0: πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Μπράβο και στην κοπέλα.
0: Τη λογοθέτη, την Άννα. Άννα λογοθέτη που φιλοτέχνησε το έργο. Ναι, ήταν ένα ευχαριστώ ουσιαστικά από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που πρόσφεραν στα μέλη του Ομίλου ένα ιδιαίτερο εικαστικό έργο εμπνευσμένο από το Αιγαίο και τη θάλασσα. Mm-hmm. Το έργο απεικονίζει συμβολικά ένα σκάφος του Οφσέ φυσικά και δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής για την παρουσία και την προσφορά του στην Κίμολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εμείς οι μεγάλοι. Έτσι. Προσφορά, αλληλεγγύη.
2: Έχουν ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και
0: εκφράζονται.
2: Εκφράζονται, οπότε.
0: Ναι. Μπράβο τους, μπράβο.
2: Λοιπόν, έχουμε και επίδομα λουτροθεραπείας. Έχουμε και επίδομα λουτροθεραπείας.
0: Πάμε στα λουτρά, τα ζεστά.
2: Από τον ΔΕΑΠ. Το ΕΑΠ, ναι.
0: Στο ταμείο μας.
2: Ναι.
0: Τι λες?
2: Έως και 15 λουτροθεραπείες.
0: Τι λες, παιδί μου, σοβαρά μιλάς. Και πού κάνεις τώρα εσύ εδώ λουτροθεραπεία?
2: 15 ευρώ να αναλούσει.
0: Για ξαναπες το.
2: Καλύπτει, λέει, το ποσό των 15 ευρώ να αναλούσει.
0: Μάλιστα. Πού κάνεις λουτροθεραπεία εδώ όμως?
2: Εδώ δεν έχει, θα πας στα λουτρά.
0: Στις θερμοπύλες.
2: Προφανώς.
0: Στην Εδιψώ.

0: Λοιπόν, επειδή υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, να θυμίσουμε ότι υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος από το νοσοκομείο της Νάξου για ιδιώτη γιατρό χειρουργικής. Mm-hmm. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία και νομίζω είναι αύριο.
1: 15 είναι. 15
0: είναι αύριο. Αύριο.
1: Ναι, είναι 250 ευρώ το η αμοιβή ανεφημερία. Νομίζω είναι 10 εφημερίες σε 2 μήνες. Μάιο και Ιούνιο είναι. Στο γραφείο του κυρίου, του αναπληρωτή διευθυντή, οι αιτήσεις και μάλιστα αυτοπροσώπος. Και αυτό θα αποφασίσει τι γίνεται. Ναι, αλλά θα θέλει.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως, ναι, ωραία. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας, γιατί χρειάζεται δικαιολογητικά συγκεκριμένα. Και η απόφαση θα ληφθεί από τον κύριο Τσαντουλή, από τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου. Ωραία, μακάρι να πάει καλά όλο αυτό.
1: Και να πούμε αυτό που είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι ο κύριος Ροηλός ήταν χθες στην Άξο, έκανε μια επίσκεψη, αστραπή. Προφανώς έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με το οργανόγραμμα, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει μια φημολογία ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι φτάνουν στο τέλος της παρουσίας τους, ως γιατροί δηλαδή στο νοσοκομείο. Μην βρεθούμε απρόπτου, οπότε ναι, καλό είναι.
0: Μην μείνουμε δηλαδή χωρίς γιατρούς. Θυμάστε τι είχε γίνει στη Σύρο, έτσι. Αυτό το είχε αντιμετωπίσει η Σύρος πάρα πολύ έντονα και τρέχανε και δεν φτάνανε και συνεχίζουν να τρέχουν και να μην φτάνουν, έτσι.
1: Τα φύκια δεν ξέρω να τα μαζέψαμε.
0: Τα φύκια. Πώς να τα μαζέψουμε τα χέρια.
1: Δεν ξέρω, πάντως γίνεται μεγάλη κόντρα στο διαδίκτυο, όχι ότι είναι πρώτη φορά. Συζήτηση μεγάλη, τι γίνεται, δεν γίνεται με τα φύκια. Θα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε. Οπότε είναι ένα θεματάκι.
0: Μας τα είπε και ο κύριος Κατσαράς χθες. Ο κύριος Κατσαράς μας είπε ότι αναμένεται μια εξέλιξη πάνω στο θέμα αυτό. Δεν αποκάλυψε τι, αλλά νομίζω ότι μάλλον έγινε κάποια εισήγηση και περιμένουν κάποια απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το θέμα που έχει να κάνει με τις εντολές που παίρνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί μας είπε και ο Κατσαράς ότι ο ΦΠΚΑ είναι απλά ένας οργανισμός.
0: Είναι ένας οργανισμός που
1: ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση ή τον τρόπο προστασίας. Έχει ορίσει κάποια πράγματα
0: που η νομοθεσία δεν αναφέρονται πουθενά.
1: Και εκεί πατάνε τώρα όλοι και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να υπάρχει μια χρυσή τομή για να λειτουργήσουν. Όντως είναι παράδοξο αυτό, δηλαδή να έρχεται ένας οργανισμός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με νατούρα ή γενικότερα με το περιβάλλον, αλλά μην είναι καλυμμένο απόλυτα από τον νόμο ώστε να μπορεί να επιβάλλει την άποψή του. Ή τουλάχιστον να υπάρχουν τέτοια παράθυρα που να ουσιαστικά να το βάζουν στην άκρη.
0: Πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, γιατί γενικά με την νομοθεσία υπάρχουν πάρα πολλά κενά και δεν είναι η μόνη περίπτωση που το έχουμε δει αυτό. Έτσι, κανείς δεν θέλει να προκληθεί κακό στο περιβάλλον, να κάνουμε κακό στο περιβάλλον. Πιστεύω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να θέλει να γίνει κάτι άσχημο, να χαλάσουν αμοθήνες, ας πούμε, να μπουν τεράστια εργαλεία, μηχανήματα στις παραλίες, να πατήσουν τα πάντα και να ισοπεδώσουν τα πάντα. Όμως πρέπει να υπάρξει μια μέση λύση.
1: Δεν είναι.
0: Πρέπει να υπάρξει μια μέση λύση και αυτή την απάντηση μπορούν να μας δώσουν οι αρμόδιοι από τα Υπουργεία. Έτσι, δεν μπορούν να σου λένε κάνε αυτό, είσαι υπεύθυνος να κάνεις αυτό και να μην σου δίνουν τον τρόπο. Έτσι, να σου λένε καθάρισε, είσαι αρμόδιος να καθαρίσεις τις παραλίες, αλλά να μην σου δίνουν τον τρόπο με τον οποίο θα καθαρίσεις τις παραλίες. Ειδικά όταν έχεις τόσο μεγάλη ακτογραμμή όπως έχουμε εμείς εδώ στην Άξο.
1: Ναι, έχουμε τεράστια ακτογραμμή και αυτό είναι ένα θεματάκι το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Λοιπόν, έχω μια τελευταία δημοσκόπηση η οποία μιλάει όμως για καθορισμό εδρών. Και στη Νέα Δημοκρατία δίνει 26. Δεν είναι θέμα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, είναι 11 Πέμπτου, είναι από την interview. Έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 26,8%. Το οποίο Έχει το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,90. Ωραίο, 0,90. 0,9 δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 13,2. Το ΚΚΕ είναι στο 5,20. Ελληνική λύση 5,10. 13,7 δίνουν το Τζίπρα. Δεν δίνουν
0: το
1: την...
0: Το ΠΑΣΟΚ που είναι, είπες?
1: Στο 13,2.
0: Άρα ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα.
1: Ναι. Δεν έχουν την κυρία Καριστιανού, από ό,τι βλέπω.
0: Νομίζω
1: εδώ.
0: Νομίζω ότι σύντερβιου ήταν και η προηγούμενη δημοσκόπηση που είδαμε προχθές.
1: 15.
0: Ναι, 15. Όχι, ήταν
1: αυτό είναι, 15.
0: Μπράβο,
1: ναι, αυτή.
0: Μπράβο, λοιπόν. Αλλά... Είχε την Καριστιανού τέταρτο κόμμα όμως.
1: Α, εδώ δεν το βλέπω. Αυτός και αν έχει κάποιο όνομα που δεν το καταλαβαίνω εγώ. Γιατί τέταρτο, αν αποφάσιστη είναι 10,5 που είναι τέταρτο κόμμα. Ναι. Αυτός και αν είναι αναποφάσιστη. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει και θέλω να σου πω είναι για τις έδρες, την κατανομή των ενδρών.
0: Για, με βάση αυτά τα αποτελέσματα, έτσι.
1: Ναι, αυτό με ενδιαφέρει. Εμένα και αυτό θέλω να το πω. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία παραδόξως κρατάει και τις 4 έδρες της. Σε αυτό. Ενώ την προηγούμενη φορά που είχε γίνει ανάλογο
0: δημοσκόπηση
1: ήταν 2-1-1.
0: Ναι.
1: Και τα 12 όπως ενδιαφέρει έχουν 2 έδρες η Νέα Δημοκρατία, μία το ΠΑΣΟΚ, μία η κυρία Καριστιανού και μία ο Τσίπρας. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βλέπω την Καριστιανού, ρε παιδιά. Πού είναι η Καριστιανού?
0: Σου λέω, αν είναι η ίδια δημοσκόπηση στην προηγούμενη, η Καριστιανού έπαιζε και έπαιζε.
1: Ναι, αλλά για να παίρνει έδρες προφανώς είναι, αλλά δεν βλέπω το όνομά της. Αυτό και αν δεν ξέρω.
0: Μπορεί να το έχουν παραλείψει στο συγκεκριμένο δημοσίευμα.
1: Ναι,
0: για κάποιο λόγο.
1: Όχι,
0: να έχει
1: υπάρχει στην. Εκείνο το θέμα, ότι υπάρχει στην πιθανή κατανομή εδρών. Κυρία Καριστιανού υπάρχει, ναι. Γιατί παίρνει έδρες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τη βλέπω στο θέμα τη κατανομή εδρών. Στα ποσοστά όπως βγαίνουν.
0: Να.
1: Προφανώς πρέπει να είναι Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι, Ελληνική Λύση δεν είναι. Δεν ξέρω, κάτι λάθος.
0: Θα επιστρέψουμε μετά στη δημοσκόπηση να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε,
0: για να μην
1: καθυστερήσουμε.
0: Γιατί έχουμε να μιλήσουμε και με την κυρία Τούμπα.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Επιστρέφουμε και φεύγουμε γρήγορα νομίζω. Θα πάμε μέχρι την Αθήνα, γιατί εκεί νομίζω είναι αυτή τη στιγμή η κυρία Τούμπα, η οποία είναι ψυχολόγος και είναι και
0: είναι κλινική ψυχολόγος
1: και υπεύθυνη επιστημονική όσον αφορά την κλίμακα νοτιοανατολικών κυκλάδων. Άρα λοιπόν έχει σχέση και με τις κυκλάδες μας και εδώ το νησί μας.
0: Να την καλησπέρισουμε καταρχάς. Κυρία Τούμπα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση τη σημερινή.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κυρία Τούμπα, δεν ξέρω, Νικόδημε, να ξεκινήσω λίγο έτσι, να το γενικά, να δούμε λίγο...
1: Και ειδικά για να το πας και γενικά.
0: Η αφορμή, η σημερινή αφορμή, δυστυχώς,
1: είναι αυτή.
0: Τραγικό γεγονός, έτσι, το περιστατικό αυτό, το τραγικό με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη, η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους, έχει συγκλονίσει όλη την κοινωνία. Και το αρχικό ερώτημα είναι, και νομίζω ότι όλοι το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, πόσο δύσκολο είναι να κατανοήσουμε τι πραγματικά βιώνουν σήμερα τα παιδιά, οι έφηβοι, τι δείχνουν προς τα έξω και τι είναι αυτό που πραγματικά βιώνουν.
2: Κοιτάξτε τώρα, για να πω, μιλάτε για το κομμάτι τώρα της αυτοκτονίας, στο πώς φτάνει ένα παιδί στην ηλικία της εφηβείας να σκέφτεται το κομμάτι της αυτοκτονίας.
1: Νομίζω ότι το σκεπτικό της Μαντούς ήταν το πώς βιώνει την καθημερινότητά του.
0: Την καθημερινότητά του, ακριβώς.
1: Μια έφηβη ή ένας έφηβος.
0: Πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορούν να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και αυτά που νιώθουν τα παιδιά σήμερα με τα σημερινά δεδομένα.
2: Η εφηβεία, όπως θα το γνωρίζετε κι εσείς, είναι μια ευάλωτη περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι έχει μια πολύ έντονη συναισθηματική απορρίθμιση, γιατί τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους ουσιαστικά μέσα στο κομμάτι αυτό και να περάσουν από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Άρα καταλαβαίνετε τι εσωτερική μάχη και σύγκρουση υπάρχει μέσα στη σκέψη και στο μυαλό ενός εφήβου. Τώρα από εκεί και πέρα, δηλαδή το κομμάτι ας πούμε του αδιέξοδου, το να μπορούν ας πούμε να δυσκολεύονται να διαχειριστούν έτσι κάποιες καταστάσεις, είναι ένα συχνό γνώρισμα στην ηλικία της εφηβείας, και γι' αυτό το λόγο και όλας πολύ συχνά είναι και που δυσκολεύει και όλα στην οικογένεια ή τέλος πάντων το περίγυρο να αναγνωρίσει πολύ άμεσα την ψυχική δυσφορία που μπορεί να βιώνει ένας έφηβος. Δηλαδή πάρα πολύ συχνά μέχρι να εκδηλωθεί έτσι μια κρίσιμη κατάσταση που θα κινητοποιήσει με κάποιο τρόπο την ευαλωτότητα που υπάρχει ήδη σε έναν έφηβο, μπορεί η ψυχική αυτή δυσφορία να μην αναγνωρίζεται τόσο πολύ εύκολα, αλλά να τη συνδέει κανείς με το κομμάτι ότι βρίσκεται το παιδί στην εφηβεία και για αυτό το λόγο ας πούμε έχει απομονωθεί ή για αυτό το λόγο είναι έτσι απορριθμισμένο συναισθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα κάνω την ερώτηση όσον αφορά αυτό που λέμε ψυχική δυσφορία ή γενικότερα αυτή τη δυσφορία. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν έναν έφηβο ή μία έφηβη στο να νιώθει αυτά που νιώθει αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, αν μιλούμε για το κομμάτι τώρα της αυτοκτονίας, σίγουρα.
1: Όχι της αυτοκτονίας, μην πάμε στην αυτοκτονία. Γιατί.
0: Να το γενικεύσουμε.
1: Είναι πιο γενικό, μην το πάμε στην αυτοκτονία. Γιατί είναι πιο βαριά η λέξη. Πιέζονται τα παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: νιώθετε πραγματικά ότι τα παιδιά πιέζονται τόσο πολύ, ή νιώθουν ότι δεν έχουν μια καλή πορεία στην επόμενη μέρα όταν γίνουν ενήλικοι, οπότε η πίεση γίνεται ακόμη περισσότερη?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία μόνο αιτία σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ πολυπαραγωγικό όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε έτσι απλοϊκά ότι το παιδί πιέζεται από αυτό και άρα και γι' αυτό αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Σίγουρα καταρχάς έχει αλλάξει η κοινωνία μας.
0: Μπράβο,
2: έτσι.
0: Ναι,
2: δηλαδή όταν η κοινωνία μας έχει τα τετραπλάσια, πενταπλάσια ερεθίσματα και τρέχει με πενταπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το πώς έτρεχε όταν εμείς ήμασταν στην αντίστοιχη ηλικία της εφηβείας, καταλαβαίνετε ότι από μόνο του αυτό ούτως ή άλλως είναι μια πηγή στρες και άγχους. Ούτως ή άλλως σε όλα τα κομμάτια, σε όλους τους ανθρώπους, έτσι, πόσο μάλλον στο κομμάτι της εφηβείας που δεν έχουν διαμορφώσει την ταυτότητά τους 100% τα παιδιά, στο να μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις δύσκολες και να έχουν αποκτήσει έτσι το κομμάτι της ψυχικής ανθεκτικότητας.
0: Είναι ουσιαστικά η φάση που περνούν από την παιδική ηλικία στο να γίνουν ενήλικες, στο να ενηλικιωθούν. Οπότε όλο αυτό και όλοι οι προβληματισμοί που, και τα ερεθίσματα από την κοινωνία. Η κυρία Τούμπα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πόσο ρόλο παίζει τελικά η ανάγκη της αποδοχής ή η σύγκριση ενδεχομένως που γίνεται. Ίσως, δεν ξέρω, σε μεγάλο βαθμό στις μέρες μας παίζουν ρόλο και τα κοινωνικά δίκτυα, το διαδίκτυο, τα social media. Δεν ξέρω. Αυτή
2: σίγουρα όλα αυτά τα κομμάτια μπορούν να επηρεάσουν έναν έφηβο ο οποίος όμως ήδη έχει μια ευαλωτότητα. Δηλαδή, γι' αυτό κιόλας αν ήταν να επηρεάζανε όλους τους εφήβους ανεξαιρέτως, καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν περιστατικά συγκεκριμένα. Υπάρχει δηλαδή μια ψυχική ευαλωτότητα ούτως ή άλλως στο παιδί, στο οποίο πυροδοτείται ανάλογα με τις καταστάσεις που θα βιώσει. Τώρα από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο, τι είναι αυτό που δυσκολεύει ας πούμε τους εφήβους να εκφράσουν, να αναζητήσουν βοήθεια, να εκφράσουν αυτό που τους δυσκολεύει, αυτό σίγουρα έχει να κάνει και με το κομμάτι του περιβάλλοντος, δηλαδή το πόσο ποιοτικές είναι οι σχέσεις, όχι μόνο στο κομμάτι της οικογένειας, έτσι, να μην το βάλουμε μόνο στην ποιότητα των σχέσεων στην οικογένεια,
0: γιατί
2: είναι τεράστιο το βάρος έτσι που αποδίδουμε στους γονείς. Δεν είναι, είναι συνολικό το όλο το κομμάτι. Το πόσο ασφαλές νιώθει ένα παιδί να μιλήσει, το πόσο συναισθηματικά διαθέσιμη είναι ο περιγύρος του, από τους φίλους, τους καθηγητές, την οικογένεια. Είναι συνολικό όλο αυτό το κομμάτι. Το πόσο υπάρχει δηλαδή ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που να μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στον έφηβο, ώστε να μπορεί ο έφηβος να εκφράσει με μια ασφάλεια αυτή τη δυσφορία που νιώθει και αυτό τον πόνο. Γιατί συνήθως όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι μια στιγμιαία απόφαση. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι, πώς επί το πλήστο, μακροχρόνια. Έτσι δηλαδή, για να φτάσει ένας έφηβος να σκέφτεται αυτό το κομμάτι, δεν έχει οδηγηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Ναι. Πάντως, μιλώντας με αρκετούς γονείς, ακούω συχνά ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, είναι δύσκολη η προσπάθεια να μην χάσουν την επαφή με τα παιδιά τους. Δηλαδή να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν τα παιδιά τους αυτό που αισθάνονται, τους προβληματισμούς τους, τους προβληματισμούς τους κυρίως για το αύριο. Έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει αλλάξει και ενδεχομένως υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν μπορούν, προσπαθούν πολύ περισσότερο να μην χάσουν την επαφή. Είναι ο θεσμός της οικογένειας που στο παρελθόν ήταν διαφορετικός και έχει αλλάξει πλέον στις μέρες μας.
2: Εντάξει, η ποιότητα των σχέσεων έχει αλλάξει ούτως ή άλλως. Καταρχάς, αν κάτσετε και το σκεφτείτε, έχει μειωθεί και ο χρόνος που πλέον περνάμε με τα παιδιά. Δηλαδή, τα παλαιότερα χρόνια το κυριακάτικο τραπέζι ήταν ήταν κανόνας. Τώρα, πόσες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να μαζεύονται όλοι οικογενειακώς την Κυριακή και να τρώνε, ή εγώ θυμάμαι και στην παιδική μου ηλικία και τα μεσημέρια που γυρνούσα το σχολείο επίσης είχαμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε. Αν όχι όλα τα μέλη της οικογένειας, τα περισσότερα. Θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες της ζωής σας. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι έχει αλλάξει η κοινωνία από μόνη της. Άρα, όταν αλλάζει η κοινωνία από μόνη της, σίγουρα θα επηρεαστεί και ο δεσμός της οικογένειας, 100%. Υπάρχει δηλαδή και ένα άγχος το οποίο είναι υποβόσκον στις συνθήκες ζωής μας γενικότερα. Δηλαδή, όταν ο τρόπος με τον οποίο ξυπνάμε, τρέξει γρήγορα, ετοιμάσου, να προλάβουμε να πάμε εκεί. Ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα άγχος που δεν εκδηλώνεται με τον τρόπο, ξέρετε, όπως όλοι έχουμε στο μυαλό μας η αγχώδης διαταραχή, αλλά υπάρχει, είναι εκεί, υποβόσκει.
1: Οπότε, με βάση την εμπειρία σας και την όλη συζήτηση που γίνεται με παιδιά, ποιο είναι το μεγαλύτερο, όχι άγχος, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να διαχειριστούν, ο πιο μεγαλύτερος προβληματισμός τους, ποιος μπορεί να είναι?
2: Σε σχέση τα παιδιά, ποιο είναι το μεγαλύτερο
1: πρόβλημα? Ναι, οι έφηβοι. Ναι, ποιο είναι αυτό που τους επηρεάζει ή τους ανησυχεί περισσότερο, τους προβληματίζει?
2: Εγώ νομίζω έχει να κάνει με τα κομμάτια έτσι του να βρουν την ταυτότητά τους και τον εαυτό τους. Δηλαδή είναι καθαρά μέσα σε όλο αυτό και ό,τι περιέχει αυτό. Είτε έχει να κάνει με την εικόνα του σώματος, είτε έχει να κάνει με την εικόνα του πώς φαντάζεται τον εαυτό του στο μέλλον, είτε έχει να κάνει με τις σχέσεις τους, με τη σεξουαλική ταυτότητα. Δηλαδή έχει να κάνει με όλα αυτά τα κομμάτια που τους διαμορφώνει σαν άνθρωπος, τέλος πάντων, διαμορφώνεται σαν άνθρωποι. Mm-hmm. Και πολλές φορές σε αυτή την ηλικία καλούνται να πάρουν και αποφάσεις που δεν έχουν την, τη συναισθηματική οριμότητα να τις πάρουν. Και ίσως το βάρος να είναι μεγάλο σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, ναι. Ναι, Νίκο, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν σημάδια τα οποία ενδεχομένως να αγνοούμε και που δείχνουν ότι ένα παιδί, ένας έφηβος μπορεί να χρειάζεται βοήθεια.
2: Mm-hmm. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν σημάδια. Καταρχάς το ένα το κομμάτι, υπάρχουν καταρχάς και έμφανη σημάδια, έτσι, δηλαδή το αν κατά πόσο αλλάζει η συμπεριφορά ενός εφήβου, δηλαδή ένας έφηβος, ας πούμε, για παράδειγμα απομονώνεται, δεν διατηρεί πλέον τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσε, αρχίζει και πέφτει η απόδοσή του στο σχολείο, μπορεί επίσης με κάποιο τρόπο να δηλώνει και διάφορες απεσιόδοξες σκέψεις, όπως για παράδειγμα δεν έχει νόημα η ζωή, δεν έχω βρει τι θέλω να κάνω, αλλά παράλληλα με μια μορφή σε σχέση με την ζωή, έτσι, απαξίωσης. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σημάδια που μας δείχνουν ότι το παιδί έχει προβλήμα, δυσφορεί, πονάει με κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Το θέμα των social media πόσο σημαντικό είναι για την καθημερινότητα των εφήβων?
2: Είναι ένα κομμάτι σημαντικό. Έχει μπει ούτως ή άλλως και η χώρα μας πλέον μπαίνει σε αυτά τα κομμάτια που αναγνωρίζει ότι από ποια ηλικία και μετά μπορεί ένα παιδί να χειριστεί όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, με τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, κυρίως ότι έχει να κάνει με την εικόνα. Γιατί αυτό προβάλλει στην ουσία το κοινωνικό δίκτυο. Βλέπεις μια εικόνα και πιστεύεις ότι αυτή η εικόνα είναι η ιδανική εικόνα. Δεν ξέρεις όμως καθόλου από πίσω τι γίνεται και ποια είναι η πραγματική ιστορία. Mm-hmm. Και ένας έφηβος δεν έχει και την κρίση πολλές φορές να αυτό το πράγμα να το αξιολογήσει, ότι αυτό που βλέπω δεν είναι απαραίτητα η πραγματικότητα ή τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει. Βλέπει μόνο το κομμάτι της εικόνας. Mm-hmm. Άρα μέσα σε όλη αυτή την ευαλωτότητα που υπάρχει, ναι, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, σίγουρα.
1: Mm-hmm. Επειδή έχετε αναφερθεί 2-3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, σε θέματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσον είναι όριμα τα παιδιά ή γενικότερα αυτό το που να είναι ψυχικά έτοιμοι, όριμοι για να παίρνουν αποφάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς, γιατί είμαστε μια γενιά η οποία, εγώ είμαι γενιά το 80 παραδείγματος χάρη, ήμασταν περισσότερο όριμοι σε σχέση με τα αντίστοιχα παιδιά τα σημερινά?
2: Όχι, δεν θα το έθετα έτσι. Δεν θα το έθετα έτσι καθόλου. Νομίζω και κάθε γενιά αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Δεν σημαίνει ότι κάποια γενιά είναι πιο όριμα από την άλλη. Mm-hmm. Ίσως εγώ θα έλεγα κάποιες φορές ότι και η σημερινή γενιά την έχουμε υποτιμήσει με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Γιατί η δύναμη και το τι και πόση οριμότητα μπορεί να επιδείξει. Είναι οι συνθήκες τώρα που καλείται η κάθε γενιά να αντιμετωπίσει. Δεν νομίζω ότι κάποια γενιά ήταν πιο όριμη από την προηγούμενη. Υπήρχαν και στη δική μας γενιά τέτοιου είδους προβλήματα. Ναι. Απλά ξέρετε ότι δεν υπήρχε τόσο έντονο το κομμάτι της ενημέρωσης, της επιστημονικής γνώσης. Όλα αυτά, και δεν, με αποτέλεσμα δεν έβγαιναν και τόσο πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Αλλά τα προβλήματα όλα αυτά διαχρονικά υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που εμφανίζεται τώρα.
0: Μάλιστα. Κυρία Τουμπά, ένα μεγάλο κεφάλαιο, πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μια περίοδος πολύ έντονου άγχους, κακά τα ψέματα, για τα παιδιά. Uh-huh. Ναι. Πιστεύετε ότι στην χώρα μας, στην Ελλάδα, έχουμε ίσως διαχρονικά κιόλας, και δεν είναι μόνο, φαντάζομαι, και αυτό θέμα και πρόβλημα των ημερών μας τώρα, ανέκαθεν, έχουμε συνδέσει υπερβολικά την επιτυχία ενός παιδιού με τις εξετάσεις αυτές και το περνάμε αυτό στο παιδί, οι γονείς, στο κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα?
2: Κοιτάξτε, γενικότερα σαν χώρα είμαστε λίγο, θα μας συγχωρέσετε λίγο που θα το πω σε αγγλική ορολογία, overqualified θα το έλεγα εγώ. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία όχι μόνο σε ό,τι έχει σχέση με τις πανελληνίες και σε άλλα κομμάτια και στις ξένες γλώσσες και στο πτυχίο των υπολογιστών και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία που του να έχουν τα παιδιά περισσότερα προσόντα που αν κανείς θα πάει σε χώρες του εξωτερικού μπορεί να μην ζητιούνται και όλες αυτά τα... ενώ να μην τα κάνουν τα παιδιά στις αντίστοιχες ηλικίες με τα δικά μας τα παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, πάλι το κομμάτι το να πούμε ότι σίγουρα η Πανελλήνιση είναι ένα πιεστικό...
0: περίοδος δύσκολη.
2: Μια πιεστική περίοδος για τα παιδιά, 100%, αλλά είναι, να μην το κάνουμε απλοϊκό, δεν είναι αυτή η περίοδος που οδηγεί, σας λέω, ένα παιδί στο να σκέφτεται έτσι. Είναι συνολικά πάρα πολλά πράγματα, πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει ένα παιδί στο να νιώθει όπως νιώθει.
1: Σωστά. Εδώ θα πάμε λοιπόν στην ερώτηση που έχει να κάνει με αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, το θέμα της επικοινωνίας, γενικότερα της ενημέρωσης. Εμείς ως δημοσιογράφοι και ως ΜΜΕ, τι ρόλο ακριβώς πρέπει να παίξουμε ή πόσο εμείς βάζουμε το χεράκι μας για να τα κάνουμε χειρότερα ή καλύτερα τα πράγματα?
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι η δημοσιογραφική προσέγγιση της αυτοκτονίας, είναι ένα πολύ ευαίσθητο έτσι, πεδίο. Απαιτεί, θα έλεγα εγώ, ότι είναι μια, και μια κοινωνική ευθύνη. Έτσι, γιατί όντως ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται συχνά ένα περιστατικό δεν επηρεάζει μόνο την ενημέρωση του κοινού, αλλά μπορεί να επηρεάσει και τα ευάλωτα άτομα, τις οικογένειες, συνολικά τον τρόπο έτσι, με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την ψυχική υγεία και την αυτοκτονικότητα. Άρα θα έλεγα ότι είναι σημαντικό έτσι να αποφεύγεται η λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου, έτσι να μην δραματοποιούνται ή να μην αξιδυνακεύονται από την άλλη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε κάποιο περιστατικό. Επίσης είναι σημαντικό να μην υπεραπλουστεύεται. Συνήθως δηλαδή η δημόσια συζήτηση εγκλωβίζεται στο να αναζητηθεί μια και μόνο απλή αιτία. Έτσι. Και όταν συμβαίνει αυτό, δημιουργείται μια εικόνα η οποία παραπλανά τον κόσμο. Δεν είναι ανταποκρίνεται στην επιστημονική πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Έτσι, άρα το να δημοσιοποιήσουμε, ας πούμε, προσωπικά σημειώματα, να δημοσιοποιήσουμε λεπτομέρειες ή στοιχεία που προσπαθούν έτσι μέσα από αυτά να επιχειρήσουν και να εξηγήσουν το γιατί, θα έλεγα ότι συχνά περισσότερο μπερδεύει και περισσότερο απομακρύνει στο να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά για την πρόληψη και την κατανόηση των παραγόντων κινδύνου παρά βοηθά στο να κατανοήσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο, κυρία Τούμπα, στον ρόλο του σχολείου. Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου έτσι, στην ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών και αν πιστεύετε, αν υπάρχει επαρκής υποστήριξη μέσα στη σχολική κοινότητα και αν δεν, τι πρέπει να γίνει? Γιατί πρέπει να δοθούν και κάποιες, να γίνουν και κάποια πράγματα, να δοθούν κάποιες λύσεις, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να βοηθήσουμε τα παιδιά να το περνούν όλο αυτό, είτε μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε για την πίεση που νιώθουν ανά πάσα στιγμή, να μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Τι πρέπει να κάνουμε?
2: Κοιτάξτε, ναι, η σχολική κοινότητα είναι μια κοινότητα η οποία θα έλεγα ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη υποστήριξη. Έτσι, δηλαδή, βλέπεις και κάποιες φορές, δεν είναι όμως ότι είναι, να μην τα ρίξουμε και στους εκπαιδευτικούς ότι οι εκπαιδευτικοί αδιαφορούν. Έχει να κάνει και με το όλο κομμάτι του συστήματος, του κατά πόσο δηλαδή υπάρχει μια συστηματική ενίσχυση της σχολικής κοινότητας.
0: Προκειμένου
2: να μπορέσουν να εκπαιδευτούν για να αναγνωρίζουν την ψυχική επιβάρυνση των παιδιών και επίσης και να αναπτύξουν έτσι μηχανισμούς του πώς μπορούν να παρέμβευτούν για να αναγνωρίζουν την ψυχική επιβάρυνση των παιδιών και επίσης και να αναπτύξουν έτσι μηχανισμούς του πώς

0: και έχουμε διαχρονικά τέτοια αιτήματα και από σχολεία και από υπηρεσίες κοίτασή.
1: Υπάρχει ανταπόκριση, κυρία Τούμπα, με συγχωρείτε, υπάρχει ανταπόκριση σε αυτά τα προγράμματα? Δηλαδή οι γονείς μπαίνουν στη διαδικασία μετά να συζητήσουν με τους ειδικούς, να προσπαθήσουν να καταλάβουν, να κατανοήσουν λίγο καλύτερα την ψυχολογία των παιδιών για να τα βοηθήσουν? Η εκπαιδευτική
0: ανταπόκριση, ναι, υπάρχει. Ναι. Αυτό όμως που απουσιάζει, ξέρετε τι είναι, είναι η απουσία κάποιων θεσμοθετημένων μηχανισμών στην Ελλάδα. Δηλαδή μια εθνική στρατηγική για την πρόληψη της αυτοκτονίας, η οποία, ας πούμε, για παράδειγμα δεν υπάρχει. Στο να δημιουργηθούν πρωτόκολλα παρέμβασης από θεσμοθετημένα σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχολικές κοινότητες. Επίσης, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάγιο έτοιμα από τον φορέα μας προς τα αντίστοιχα υπουργεία. Υπάρχει η ξεχωριστή πρωτοβουλία των σχολικών κοινοτήτων και των ΚΕΔΑΣΥ, απλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεσμοθετημένο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται δουλειά δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Χρειάζεται δουλειά, ναι, χρειάζεται δουλειά στο να μπορεί να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση στο κομμάτι της πρόληψης.
2: Μάλιστα. Και επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχομαι από τα αθλητικά και γενικότερα μου αρέσουν τα στατιστικά, είναι μια ερώτηση η οποία νομίζω ότι την έχουν κάνει αρκετοί ή θα την κάνουν εύκολα στο μυαλό τους. Όλο το θέμα αυτοκτονιών ή προσπαθειών που γίνονται, αυξάνονται, υπάρχει κάποια γεωμετρική αύξηση, υπάρχει κάποια μείωση, πώς είμαστε τα τελευταία χρόνια? Ή τα ξέραμε, ή ήταν περισσότερα παλιότερα και δεν τα ξέραμε γιατί ήταν μια άλλη φιλοσοφία και τώρα έχουμε ενδεχομένως τον ίδιο αριθμό, αλλά επειδή όλα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα, είναι πιο φοβιστικό το νούμερο, αν υπάρχει νούμερο?
0: Κοιτάξτε, ήδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, ειδικά στις ηλικίες των 15 με 19 ετών, παρατηρείται μια αύξηση. Από εκεί και πέρα, σε σχέση έτσι με το κομμάτι στην Ελλάδα, υπάρχει και μια υποκαταγραφή, γιατί εμείς κιόλας στο φορέα μας ουσιαστικά υπάρχει το παρατηρητήριο των αυτοκτονιών, που καταγράφει τις αυτοκτονίες που έχουν συμβεί κάθε μήνα. Και έχουμε και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία τα παίρνουμε από την Ελστάτ. Υπάρχει μια υποκαταγραφή των αυτοκτονιών, δηλαδή μπορεί πολλές φορές μια αυτοκτονία να καταγραφεί σαν πτώση.
2: Όπως παλιότερα.
0: Είναι, γιατί η αυτοκτονία καταλαβαίνετε ότι φέρει και ένα στίγμα.
2: Το κοινωνικό στίγμα.
0: Όπως επίσης, για παράδειγμα, υπάρχει και μια υποκαταγραφή σε σχέση με τις απόπειρες των αυτοκτονιών και των αυτοτραυματισμών. Δηλαδή το νούμερο στην ουσία είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μας δίνουν τα στατιστικά στοιχεία και το παρατηρητήριο, από αυτό που βγαίνει στην επιφάνεια.
1: Άρα με αφορμή...
0: υπολογίζεται δηλαδή ότι είναι γύρω στις 4-5 φορές μεγαλύτερο το νούμερο.
1: Άρα με αφορμή αυτό που λέτε τώρα, κυρία Τούμπα, πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε δημόσια για την ψυχική υγεία χωρίς φόβο και χωρίς κοινωνικό στίγμα?
2: Και χωρίς πάθος.
0: Ναι, είναι νομίζω το α και το ω αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, υπήρχε... Μπορεί να υπάρχει ακόμα σε ένα βαθμό, αλλά παλαιότερα σίγουρα υπήρχε πιο έντονα, ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα ρωτήσεις κάποιον αν σκέφτεται να αυτοκτονήσει, ότι μην του το ρωτήσεις γιατί θα του βάλει την ιδέα. Αυτό είναι ένα μύθος που υπάρχει, έτσι, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να βάλει στο μυαλό του την ιδέα του να κάνει κακό στον εαυτό του επειδή το συζήτησε. Έτσι. Αυτό υπήρχε ούτως ή άλλως αν υπάρχει στο μυαλό του. Υπήρχε, σας λέω, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων και δεν υπάρχει περίπτωση μια ερώτηση να βάλει μια τέτοια ιδέα.
2: Σωστά.
0: Αντίθετα, όταν το κουβεντιάζουμε γι' αυτό, μας βοηθά να κατανοήσουμε βαθύτερα, να μην φοβόμαστε. Μπορεί επίσης να καταλάβουμε ότι και άλλοι άνθρωποι νιώθουν το ίδιο όπως μπορεί να νιώθει κάποιος άνθρωπος που βιώνει έτσι ψυχική δυσφορία. Και άρα αυτό να τους οδηγήσει στο να ζητήσουν βοήθεια και να λάβουν και μια έγκαιρη υποστήριξη. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του να μπορέσει να αποστιγματιστεί όλο το κομμάτι της ψυχικής υγείας.
2: Μια μικρή διευκρίνηση όσον αφορά πάλι τα στατιστικά. Αγόρια ή κορίτσια, άνδρες δηλαδή ή γυναίκες, είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ή μικρότερο σε θέμα αυτοκτονίας?
0: Κυρίως οι γυναίκες έχουν περισσότερο ποσοστό στις απόπειρες της αυτοκτονίας. Και οι άνδρες
2: πετυχημένες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει να κάνει, αλλάζει, λέει,

0: αλλάζει και το μέσο, το θανατηφόρο μέσο που επιλέγουν για τις αυτοκτονίες. Δηλαδή οι άντρες συνήθως επιλέγουν πιο βία θανατηφόρα μέσα από ότι οι γυναίκες.
1: Πάνω σε αυτό ζητάω συγγνώμη. Επειδή διάβαζα προχθές με αφορμή αυτό που έγινε με το τραγικό συμβάν με τα δύο κορίτσια, διάβασα ότι αυξάνεται πολύ αυτό που λέγεται συμμετοχική αυτοκτονία, κάπως έτσι. Μια τέτοια έκφραση νομίζω άκουσα. Έχει λογική αυτή, υπάρχει αυτή η έννοια.
0: Δηλαδή όχι, είναι... αυτή η έννοια δεν υπάρχει, έτσι πως τη λέτε, συμμετοχική αυτοκτονία. Υπάρχει, έχουν περιγραφεί έτσι στη διεθνή βιβλιογραφία και στο εξωτερικό περιστατικά κοινής αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Εντάξει, κυρίως το βλέπουμε και σε ηλικιωμένα παντρεμένα ζευγάρια που αποφασίσουν να βάλουν τη ζωή τους από κοινού, όταν δηλαδή υπάρχει μια χρόνια σωματική, ας πούμε, ασθένεια.
1: Άρα δεν είναι μόδα που διαμορφώνεται αυτή την περίοδο, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, σε εισαγωγικά μόδα, έτσι. Δύο φίλες μαζί, δύο φίλοι, οτιδήποτε.
0: Εσείς μπορείτε να αναφέρεστε και σε όλα αυτά τα κομμάτια που υπάρχουν στο εξωτερικό, που τα παιδιά μπορεί να παίρνουν μέρος σε κάποια challenge μέσω κοινωνικών.
1: Αυτό είναι το άλλο, είναι το άλλο, η άλλη ερώτηση με τα challenge. Ναι, αυτό ήταν μια κάτι άλλο.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει πάλι όμως με την ευαλωτότητα των εφήβων στο πώς μπαίνουν μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, σόκαρε την Ελλάδα αυτό το κομμάτι της της διπλής απόπειρας αυτοκτονίας, γιατί μια κοπέλα ούτως ή άλλως είναι στο νοσοκομείο. Σόκαρε νομίζω την Ελλάδα αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Α, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παγκοσμίως. Την Ελλάδα τη σοκάρει, αυτό το πράγμα. Αλλά μεμονωμένες αυτοκτονίες καταγράφονται κάθε μήνα.
1: Σωστά.
2: Κυρία Τουμπά, επειδή εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο τι θα πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία γενικότερα για να αποφύγουμε τέτοιου είδους περιστατικά και για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Ναι, οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, τι τους συμβουλεύετε να κάνουν, τι είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε σε σχέση με τα παιδιά τους?
0: Εμείς στην κλίμακα το τελευταίο χρονικό διάστημα εστιάζουμε πολύ στο κομμάτι της γενετικής συμβουλευτικής. Πιστεύουμε δηλαδή ότι επειδή το κομμάτι της ψυχικής υγείας έχει από πίσω... είναι μια πολυπαραγωγική κατάσταση, διαδικασία η οποία κρύβει και γενετικές συνιστώσεις. Εστιάζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της γενετικής συμβουλευτικής. Δηλαδή, παίρνοντας ένα πλήρες ιστορικό της οικογένειας και μαθαίνοντας όλη τη γενετική ευαλωτότητα όλων των μελών της οικογένειας, μπορούμε να δώσουμε και πιο εξατομικευμένες και στοχευμένες συμβουλές για το πώς μπορούν να στηρίξουν κάποιο μέλος μέσα στην οικογένειά τους και πώς μπορούν και οι ίδιοι, παρά το γενετικό υπόβαθρο που μπορεί κάποιος να έχει, να μπορούν να είναι λειτουργικοί γονείς και απέναντι στα παιδιά τους.
1: Δηλαδή, πολύ απλή λογική και σκέψη. Υπάρχει θέμα κληρονομικότητας σε αυτά?
0: Υπάρχει θέμα κληρονομικότητας και κληρονομικότητας, όχι μόνο κληρονομικότητας.
2: Και αυτό είναι πολύ παραγωγικό.
0: Υπάρχουν και γενετικές συνιστώσεις. Σε όλα τα προβλήματα ψυχικής υγείας υπάρχουν και γενετικές συνιστώσεις. Άρα το κομμάτι της γενετικής συμβουλευτικής είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το δείτε ότι πλέον και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι κάτι το οποίο το ασπάζεται και πολλές παρεμβάσεις έτσι και στρατηγικές στοχεύουν σε αυτό το κομμάτι.
2: Τι είναι αυτό που νομίζετε ότι χρειάζονται περισσότερο, έχουν ανάγκη περισσότερο σήμερα με τις δεδομένες συνθήκες τα παιδιά? Τι τους λείπει? Λείπει επικοινωνία?
0: Νομίζω το κομμάτι της στήριξης. Το κομμάτι της στήριξης και της επικοινωνίας. Αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται. Της ουσιαστικής όμως επικοινωνίας, όχι της επιφανειακής.
2: Ναι. Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό.
0: Αυτό ότι χρειάζεται.
1: Και κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με την τοπικότητα. Εδώ, τοπικό. Οι Κυκλάδες, επειδή λένε, παλιά λέγαμε, παιδί μου, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, επειδή έχει ήλιο, θάλασσα και όλα τα σχετικά, δεν έχει τόσο, ή τουλάχιστον είναι τόσο γνωστό το θέμα της αυτοκτονίας. Σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη που δεν έχει ήλιο και όλα τα ωραία που λέγαμε τότε την παλιά καλή εποχή. Οι Κυκλάδες, σε σχέση με τους άλλους νομούς ή τις άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε τι κατάσταση βρίσκεται όσον αφορά το θέμα αυτό της ψυχικής υγείας?
0: Έχει καταγεγραμμένες αυτοκτονίες και οι Κυκλάδες. Έτσι, σε ό,τι αφορά την ισιωτικότητα

0: Εντάξει, η Κρήτη είναι το νησί που έχει πολύ αυξημένο αριθμό αυτοκτονιών, αλλά και οι Κυκλάδες έχουν αρκετό μεγάλο αριθμό καταγεγραμμένων αυτοκτονιών δεδομένου του πληθυσμού τους. Πάνω σε αυτό κιόλας, να πω ότι έχουμε ξεκινήσει και με τον και με το Δήμο Νάξου, αλλά και με τους Δήμους των νησιών της ακτίνας δράσης μας των υπολείπων. Έχουμε ξεκινήσει έτσι μια συνεργασία που αφορά στο να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις που να δημιουργήσουμε νησιά πρότυπα για την ψυχική υγεία. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε όσο μπορούμε, να εστιάσουμε στην πρόληψη και να ελαχιστοποιήσουμε όσο μπορούμε την εμφάνιση και την υποτροπή ψυχικών παθήσεων και στην πρόληψη της αυτοκτονικότητας. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο βρισκόμαστε έτσι σε σταθερή συνεργασία με το Δήμο Νάξου και τώρα προσπαθούμε έτσι να βρούμε τρόπους για να μπορέσουν κάποια πράγματα να πάρουν, να υλοποιηθούν και να πάρουν μορφή.
1: Νομίζω ότι μέσα την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να γίνει μια σύσκεψη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Στην προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια σύσκεψη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Νάξου και με τον αντιδήμαρχο Νάξου, τον κύριο Φλεριανό. Και είμαστε σε μια σταθερή συνεργασία για να μπορέσει όλο αυτό το κομμάτι να πάρει μια ουσιαστική μορφή και μέσα σε όλο αυτό να βρίσκονται και οι Δήμοι και των υπολείπων νησιών.
1: Ωραία.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να ανανεώσουμε φυσικά, γιατί αυτές οι συζητήσεις κάνουν καλό.
1: Ναι, και όχι με αφορμή κάποια γεγονότα, απλά σε πιο τακτικό ρυθμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιο, δηλαδή, κάποιο συμβάν για να μπορέσει να μιλήσει για τέτοια θέματα που είναι σημαντικά.
2: Να χωρίζουμε και σε ενότητες, δηλαδή.
1: Ναι, ανάλογα. Αν θέλει, ναι, αν μπορεί, οτιδήποτε θα είναι χρήσιμο.
2: Θα ήταν χρήσιμο.
0: Ωραία, είμαστε στη διάθεσή σας για όποιον χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την απόδοση και την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ελπίζω να φάνηκε να ήταν χρήσιμη όλη η κουβέντα που κάναμε.
1: Ναι, όντως
0: ναι, ελπίζω να ήταν
1: χρήσιμη. Αν και στενόχωρο το θέμα.
0: Είναι στενόχωρο το θέμα, είναι πολύ, πολύ, αλλά...
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπε και η κυρία Τούμπα, σοκάρε την Ελλάδα, σοκάρει την Ελλάδα. Απλά θα ήθελα να ακολουθήσουμε λίγο, αν μπορούμε, τη συμβουλή των αρμόδιων όσον αφορά την επικοινωνία αυτών των γεγονότων. Δεν θα έλεγα να γυρίσουμε στην εποχή της δεκαετίας του 80, του 70 ή του 60, όπου δεν αναφέραμε καν ότι υπάρχει απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοκτονία.
0: Ναι, ήτανε ταμπού.
1: Γιατί ήταν ταμπού και
0: στίγμα
1: χοντρό για την οικογένεια και γενικότερα την περιοχή.
0: Να μιλάμε.
1: Αλλά να το προσπαθούμε να το παραθέτουμε και να το αναλύουμε με τον τρόπο που

0: αξίζει και όχι για να πάρουμε 3 like παραπάνω, γιατί δυστυχώς τις περισσότερες ειδήσεις ή τις, αυτές τις μετράμε ακόμα, όχι δεν είναι θέμα και social, το like πλέον έχει μπει στη ζωή μας κανονικά.
1: Καλά, ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Ακόμα και τώρα δηλαδή, μας νοιάζει πόσοι μας ακούνε, δεν μας ακούνε, τα like ουσιαστικά γι' αυτό είναι, like είναι και αυτό έτσι. Το ότι σε ακούνε 10 άνθρωποι θα πει άλλος, α 10 like έχεις, ναι. Άρα το like έχει μπει με τη λογική της αναγνωρισιμότητας, αναγνωσιμότητας ή οτιδήποτε.
1: Επειδή έχω μια φίλη εκπαιδευτικό, το να την ξέρει. Κάποια στιγμή είχα μια συζήτηση μαζί της και αστειευόμουν τέλος πάντων, προσπαθούσα να κάνω πλακίτσα. Έλα της λέω τώρα, εσείς εκπαιδευτική, σιγά τη δουλειά που κάνετε. Αστειευόμενη φυσικά, έτσι, εννοείται αυτό. Μου απάντησε πάρα πολύ σοβαρά. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να καταλάβεις πίσω από τη συμπεριφορά ενός παιδιού, το οποίο βλέπεις να αλλάζει για κάποιο λόγο, τι μπορεί να κρύβεται. Mm-hmm. Ένας σωστός εκπαιδευτικός, μου είχε πει, μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει με το παιδί.

0: Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Ένα τεταρτάκι μας έχει μείνει.
1: Επιστρέφουμε ή επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε. Έλα τώρα μπροστά πίσω από το μικρόφωνο, δίπλα, δεξιά-αριστερά. Έχω να σου πω ότι είναι μια κυρία. Ναι. Τη λένε Ρούλα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οδηγεί από το Σίδνεϊ προς τη Μελβούρνη.
1: Ωραία, αυτό δεν είναι ταξίδι. Αυτό είναι ταξίδι. Δεν
0: και μα ακούει. Ακούει μέσω του ράδιο. Καλά, ξέρει. Τέλο πάντων, ακούει ραδιοφωνική κλάδο. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ωραία.
0: Γεια σα, κυρία Ρούλα, προσοχή στον δρόμο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Να υποθέσω ότι.
0: Αυτοκινητόδρομο, όχι.
1: Αυτοκινητόδρομο θα είναι. Θα ψιλοχάνεται και λίγο.
0: Ναι. Γαλανάδο φιλότη. Είναι αυτοκινητόδρομο.
1: Ναι.
0: Αλλά και η διαδρομή Γαλανάδο φιλότη, κυρία Ρούλα μου, αυτή να την κάνατε να βλέπατε. Αχ, αχ, ομορφιές.
1: Λοιπόν, έβγαλε ένα κίνητρο στο πολεμικό ναυτικό και είπε ότι δεν μπλέχτηκε κανένα υποβρύχιο στα δίχτυα κρατά. Απλά αντιλήφθηκε γρήγορα το σκάφος και απομακρύνθηκε. Ναι, είναι, κάνουμε εθνική άσκηση καταιγής 26 και το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση. Οπότε όλα αυτά είναι αηδίες που λένε ότι το πιάσαμε και όλα και οι ψαράδες πιακώνουν αυτά και δεν ξέρουν οι δικοί μας αν είναι δυνατόν. Κάναμε όλα, τα καθαρίσαμε και τελείωσε η ιστορία. Απλά πραγματάκια.
0: Κυκλοφορούν τα ρεπορτάζ με τις φορές που ο Αταμάν λέει είχε κόντρα με τους παίκτες του.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Που τους έβγαλε στη σέντρα και ούτω καθεξής. Τώρα θα αρχίσει αυτό το ξέρετε. Φωτίζουμε την είδηση τώρα.
1: Φωτίζουμε την είδηση τώρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο από έναν συνάδελφο ο οποίος τον παρακολουθεί από το 1993 ως βοηθός της Φες Πίλσεν. Εγώ τον γνώρισα λίγο αργότερα τον Αταμάν. Η αλήθεια είναι ότι η συμπεριφορά του είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει και πολύ. Δηλαδή πάντα έδινε αυτό που λένε πάρε ελευθερία, παίξε ό,τι θες και μη στενοχωριέσαι. Δεν υπάρχουν συστήματα, υπάρχει μόνο εσύ ως παίκτης και εγώ απλά θα σε καλύπτω. Και πραγματικά καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του

0: 30 χρόνια λέει προπονητής τώρα. Έχει βγάλει στο Ντάκο ούκο λίγους παίκτες. Ντάκος είναι η έκφραση στρατού, έτσι.
1: Εντάξει, έχω πάει ναι. στρατό.
0: Ναι, είναι, σε βγάζει στον Ντάκο. Δηλαδή αυτό που έκανε με το Σόρτς χθες το έχει κάνει ούκο λίγες φορές. Απλά εδώ είναι και λίγο Ελλάδα. Ο Αταμάν αντιμετωπίζεται και λίγο παράξενα, ναι. γιατί δεν είναι ότι είναι Τούρκος. Είναι Τούρκος εθνικιστής. Είναι και γκρίζος λύκος λίγο. Δηλαδή τα έχει αυτά τα ιδιαίτερα του. Και ο Έλληνας όταν θέλει να βγάλει το κακό τα βρει όλα δηλαδή.
1: Πόσο μάλλον άμα δεν έχει σηκώσει και μια κούπα τέλος πάντων.
0: Ναι, γι' αυτό ναι. Οπότε γίνεται ένα πανηγύρι ολόκληρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις δει, θα έχει πάρει στο κρανίο ο Έλλον, ε.
0: Ναι.
1: Θα έχει πάρει στο κρανίο γιατί σου λέει ποιος είναι αυτός ο οποίος
0: ατιμάζει
1: τον Όμηρο και προσβάλλει τους Έλληνες. Είναι φίλος μας ο Έλλον.
0: Ο Έλλον με τέτοια πράγματα είναι φίλος μας.
1: Είναι φίλος μας. Ωραία. Λοιπόν, η αφορμή φυσικά είναι η επιλογή της ηθοποιού της Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης.
0: Δεν μπορούσε να βρει μια άλλη. Δηλαδή, τόσες λευκές υπάρχουν. Πρέπει να βρει μαύρη.
1: Και κατηγορεί το σκηνοθέτη ότι κυνηγάει λέει τα βραβεία. Άκου τώρα.
0: Εντάξει.
1: Κυνηγάει τα βραβεία. Ναι. Πότε θα έρθει.
0: Και ότι ο Όμηρος δεν θα κάνει ποτέ τέτοια πράγματα.
1: Δεν
0: είναι δυνατόν.
1: Πότε θα έρθει.
0: 17 Ιουλίου.
1: 17 Ιουλίου, θα το δούμε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Αλλά πριν από αυτό, είπαμε, θα δούμε.
0: 21 του μήνα ξεκινάει
1: το 2,
0: ναι, και μετά θα γίνει Μάικλ Τζάκσον, θα γίνει χαμούλης. Να πούμε λοιπόν ότι ναι, μεγάλη κουβέντα γίνεται για την Οδύσσια. Ο Ματ Ντίλον δήλωσε ότι ένιωθα και έπαιξα σαν την τελευταία μου ταινία, ήθελα να δώσω τα πάντα για να μπορέσω να κάνω ένα πολύ όμορφο σκηνικό. Η Οδύσσια νομίζω ότι δεν...
1: Πολύ εφέ θα έχει όμως αυτή.
0: Ναι, εννοείται ότι έχει εφέ, αλλά δεν έχει την ιστορία του Οδυσσέα.
1: Και γιατί τη λέμε Οδύσσια?
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχει την ιστορία του Τηλέμαχου.
1: Α, ναι, έχεις δίκιο, μπράβο, το έχω διαβάσει αυτό.
0: Ο πρωταγωνιστής ουσιαστικά είναι ο Τηλέμαχος. Ο οποίος, ναι.
1: Και περιμένει τον πατέρα και αυτό.
0: Και για πρώτη φορά έχει πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο οι μνηστήρες,
1: ναι.
0: αλλά και ο γέρος σοφός.
1: Ναι.
0: Ο υπηρέτης, ο οποίος τον περίμενε πάρα πολλά χρόνια, τον αναγνώρισε όταν σκύλος. Τον είδε. Ο σκύλος ή αργός, νομίζω.
1: Αργός.
0: Αυτοί οι δύο λοιπόν παίζουν ένα κομβικό ρόλο. Κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα τη δούμε την ταινία. Άργος.
0: Άργος.
1: Ναι. Σύμβολο αφοσίωσης, έτσι, mm-hmm. στην ελληνική μυθολογία. Πιστός σκύλος. Τα σκυλάκια, παιδί μου, πιστά είναι. Σκυλάκια. Τίποτα. Όσα χρόνια και να περάσουν, εκεί. Mm-hmm.

0: Μα είναι η ημερομηνία στην οποία προσκάλεσε ο Αμερικανός τον Κινέζο με τη σύζυγό του να κάνει τον Ουάσιγκτον.
1: Θα
0: σας δείξω κι εγώ πώς είναι.
1: Τι τους κεράσανε, τι τους κεράσανε στην Κίνα, τι τρώνε εκεί.
0: Εκεί θα φάγανε κανένα πίθωνα, ξέρω
1: τι
0: θα φάγανε. Εκεί τρώνε, εκεί τρώνε λίγο
1: παραξενό. Και στην Αμερική μπέργκερ. Ενώ εμείς. Α, μου έλαβε ο Γιώργος πριν, καλά γέλασα πολύ έτσι. Μου λέει, μου έχει τύχει λέει σε λεωφορείο Έλληνες να βγάλουν τάπερ με κεφτεδάκια και τυρί.
0: Ελληνάρες.
1: Άρε, λαδάρα. Άρε. Σε αεροπλάνο, δεν είπα, σε λεωφορείο είπα. Σε αεροπλάνο, ναι. Ναι, ανοίξω το ταπεράκι μαζί σου, πού πας. Έχει περάσει από έλεγχο κανονικά. Έχει λέει μέσα υγρό. Το λάδι, Χριστιανέ μου, είναι. Το λάδι είναι, χωρίς ελαιόλαδο που πας. Στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, για να δεις πόσο έξυπνο είναι, ρε παιδί μου, αυτός ο πρόεδρος που έχουμε στον πλανήτη, αυτός ο Τραμπ, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Πλανητάρχης είναι.
0: Προσπάθησε να δείξει ότι οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί είναι
1: ένα πράγμα.
0: Κοντά, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Οι Κινέζοι λέει αγαπούν το μπάσκετ. Φοράνε blue jean.
1: Αγαπούν το μπάσκετ.
0: Ναι,
1: παίζουν μπάσκετ οι Κινέζοι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Πώς παίζουν μπάσκετ οι Κινέζοι, έχουν. Τι ύψος έχει ένας Κινέζος.
0: Έχουν κάτι παλικάρια που είναι 2,20-2,25. Ναι, βέβαια, τι νομίζεις.
1: Πώς είναι αυτή πια.
0: Όσοι και αν είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, και ο Γιάο Μινγκ παραμοσχάρη, ο κορυφαίος Κινέζος αθλητής, 2,20 στο NBA και μεγάλη καριέρα στους Rockets. Και βέβαια είπε ότι οι Κινέζοι, χάρη στους Κινέζους, έχουμε σιδηρόδρομο.
1: Ναι.
0: Και τους δέρναμε και κάνανε και δουλειά. Το ξέχασα να το πει αυτό, αλλά δεν πειράζει. Το δέρνουμε. Αλλά συνέβαλαν λέει αποφασιστικά ώστε να έχουμε σιδηρόδρομο στην Αμερική.
1: Παναγία.
0: Είναι αυτό ο Τραμπ, είναι παιδί μου, για να γελάς. Αλλά τέλος πάντων, να κάνει.
1: Μάλιστα, λοιπόν, έλα, είμαστε στα 8 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας.
0: Ναι, να κάτσε να δούμε αν υπάρχει κάτι.
1: Τα refresh μας, ναι, μπράβο, διότι σε λίγο
0: γιατί,
1: θα
0: τελειώσει.
1: Είναι ώρα φαγητού.
0: Θα έχουμε και ώρα φαγητού.
1: Άντε πάλι αγωγές.
0: Σου μύρισε τίποτα πολύ.
1: Άντε πάλι αγωγές.
0: Τι αγωγή.
1: Αγωγή της πολύ ζουλής στην Κωνσταντοπούλου και ζητά και αποζημίωση 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ποιο είναι αυτό το νησί στο Ιόνιο που το.
0: Που το πουλήσαμε.
1: Ναι, όχι καλέ. Που το αποθεώνουν εδώ κάτι.
0: Εντάξει.
1: Α, η Λευκάδα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Λευκά, ωραίο νησί. Έχει πάει Λευκάδα.
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Μα δεν είναι νησί πρώτα απ' όλα, Λευκάδα.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, επειδή ενώνεται.
0: Λευκάδα με... και Εύβοια δεν πρέπει να θεωρούνται νησιά.
1: Τώρα και εσύ απλά, εντάξει. Επειδή έχει μια λωρίδα εκεί πέρα που ενώνεται με τα σώπα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Σύρος παρουσιάζει ένα μοντέλο ελεύθερη πρόσβαση παραλίες, 250 δημοτικέ ομπρέλε και υποδομέ αμαία. Αυτό βέβαια για του Συριανού. Είναι ένα θεματάκι γιατί οι Γιάννη γκρινιάζουν και λένε ότι αυτά είναι επικοινωνικού χαρακτήρα και όχι πραγματικότητα. Ο καθένας ξέρεις το αντιμετωπίζει όπως είναι. Και στη Σύρο έχουν θέμα με την καθαριότητα. Πάντως τις τελευταίες ώρες η Δημοτική Αρχή της Σύρου κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσει να παραδώσει παραλίες τέλος Μάη φιλικά προσκύμενες προς τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους.
1: Πολύ ωραία. Επίσης να πούμε, μια και μιλές για τη Σύρο τώρα. Ότι έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο γιατί έχουν το Run Greece 2026.
0: Είναι και
1: έχει, ναι, έχει βγάλει ο Δήμος, επειδή μας ακούνε πολλοί φίλοι μας από τη Σύρο, έχει βγάλει ο Δήμος λοιπόν ανακοίνωση και έχει και χάρτες μέσα για το πού απαγορεύεται η κυκλοφορία, για το πού υπάρχει και ή δεν υπάρχει πρόσβαση τέλος πάντων, για τα ταξί και ούτω καθεξής. Μπείτε στον Axos Press, έχουμε βάλει και τους χάρτες, έχουμε βάλει και όλη την ανακοίνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για να ξέρετε τι θα συμβεί το Σάββατο. Παιδιά, Run Greece 2026. Αγώνας. Μα ωραία είναι αυτά. Ωραία, ωραία.
0: Όλα ωραία και καλά είναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Ναι, αρνητικός είναι ο Έλληνας επιβάτης όσον αφορά τον Χονταϊό και όλα τα υπόλοιπα.
1: Κάτσε, δεν έχουν περάσει 45 μέρες όμως. Αυτό λέει αργή.
0: Αυτή βγήκε η ανακοίνωση ότι είναι αρνητικός.
1: Θετικό το. Να. Ας ελπίσουμε να είναι αρνητικός μέχρι το τέλος της καραντίνας.
0: Ενώ η κόντρα Γεωργιάδη με τον Ανδρουλάκη, καλά κρατεί.
1: Ναι, ποιος ξέχασε, ποιος δεν ξέχασε.
0: Ποιος ξέρει, δεν ξέχασε, ποιος αγόρασε, ποιος δεν αγόρασε, τι αγοράσατε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, έχουμε θέματα.
1: Από κόντρες άλλο τίποτα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Από κόντρες άλλο τίποτα. Μα βαρεθήκαμε. Έλα.
0: Κάτσε, αυτό τώρα το βλέπω.
1: Ποιο?
0: Που έλεγες νωρίτερα για το Ρήνο Δέλφινο.
1: Ιδέες. Δεν ήθελε να αφήσει το μωρό. Είναι πολύ συγκινητικό, σου λέω. Είναι... Μάνα, παιδί μου, η φύση.
0: 17 μέρες, λέει, είχε, θρυνούσε μάλλον, όρκα το μωρό της. Αυτό έχει καταγραφεί στον Ειρηνικό ωκεανό. 17 μέρες.
1: Τα ζωάκια ξέρουν πολύ
0: καλύτερα. Το Γενάρη του 2025.
1: Είδες.
0: Α, το 18 ήταν. Τώρα το διαβάζω γιατί προσπαθώ να βρω που βρίσκεται. Το έκανε το έσπροχνε 17 μέρες.
1: Βλέπεις το δελφινάκι, όμορφο.

0: Ναι, γενικότερα τα ζωάκια έχουν ένα δικό τους τρόπο να επικοινωνούν, να κάνουν πράγματα. Μας φαίνεται παράξενο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να συμβιώνουμε μαζί τους και όχι να τα σκοτώνουμε με την καπανική ευκαιρία, γενικότερα να τους δείχνουμε ότι είναι αδιάφορα για μας.
1: Και μιας και μιλάμε για ζωάκια, χαρχαρίας.
0: Πάλι τι έκανα.
1: Χαρχαρίας και ξέρεις πού, σε δικά μας λιμέρια. Στην παραλία στα άσπρα σπίτια.
0: Εντάξει, παιδί μου, αυτά είναι πριν από μέρες τώρα.
1: Δεν είναι πριν από. Και άμα είναι πριν από μέρες, το ξέρεις όμως εσύ ότι είναι παραλία διστόμου αυτή, έτσι. Έτσι τη λέμε. Παραλία διστόμου ή αλλιώς άσπρα σπίτια. Λοιπόν, είχε βγει στα ρηχά ο χαρχαρίας αυτός, είναι γαλάζιος χαρχαρίας νεαρής ηλικίας.
0: Α, δεν είναι λευκός, είναι γαλάζιος.
1: Όχι, είναι γαλάζιος. Λοιπόν, αυτό το είδος είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη καρχαρία στη Μεσόγειο και σπάνια πλησιάζει σε τόσο μικρή απόσταση από τις ακτές. Να ειδοποιήσω τον αδερφό μου που πάει και κάνει μπάνιο εκεί.
0: Να προσέχει.
1: Στην άκρη και να χτυπάς τα ποδαράκια. Ναι, εκεί, ναι. Έτσι, να πλατσουρίζεις.
0: Ωραία είναι
1: αυτά. Αυτά.
0: Η περιφέρεια του Αιγαίου έστειλε δελτίο όσον αφορά την παρουσία της στην Tutto Food στο Μιλάνο.
1: Ωραία.
0: Με Κάλυμνο, Αμοργό και Ακενάξο όσον αφορά τα δείγματα που έστειλαν.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπάρχει θαλάσσια ρήπανση στη Μύκονο.
1: Οπα,
0: από βαρέλι με πετρολοειδή στην Ρήνια.
1: Ω, μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μάλιστα. Στη Ρήνια.
1: Και ένας, για να κλείσουμε, ένας ταξιδιωτικός δημοσιογράφος και συγγραφέας από τη Σερβία πήγε στη Σαντορίνη. Φωτογράφησε, είδε, έγραψε αυτό μπουρουμπούρου. Και η Σαντορίνη συστήνει τη γαστρονομία και τον πολιτισμό της, γιατί πήγε σε πολλά σημεία αναφοράς και ενδιαφέροντος.
0: Έτσι. Εντάξει, για τα πολλά σημεία τώρα στη Σαντορίνη.
1: Τι είπες τώρα. τώρα θα τσακωθούμε, έτσι. Λοιπόν, θες να αρχίσω να μετράω.
0: 25 λεπτά διαδρομή είναι όλη η Σαντορίνη, έλεγες τώρα.
1: Θα αρχίσω να μετράω.
0: 25 λεπτά είναι.
1: Λοιπόν, 25, περίμενε, 25. Περίμενε. Όχι, περίμενε. Λοιπόν, ναι, προϊστορικό μουσείο Σαντορίνης, αρχαιολογικός χώρος ακροτηρίου, αρχαία θύρα.
0: Το ίδιο χώρος είναι και απλά άλλα ονόματα.
1: Είναι το μεγαλοχώρι με την Ία ίδιους χώρες.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: πύργος με το καστέλι του, Φυρά, Νιμποριό με το υπέροχο, το πιο ωραίο καστέλι. Πήγε σε Ινοποιία, πήγε σε Κάναβες, πήγε στο είδε το Symposium by La Ponta, άμα δεν το έχεις δει αυτό. Πήγε στην Επισκοπή Γωνιάς ή αλλιώς στο Καμάρι. Πήγε, και πού δεν πήγε ο άνθρωπος, έχει βγάλει φοβερές φωτογραφίες.
0: Μόνη σου είπες, ναι, ακριβώς, τρία ονόματα για τον ίδιο χώρο. Επισκοπή Γωνιά, Καμάρι, το ίδιο ο χώρος είναι. Έτσι είπες.
1: Εντάξει, πριν. Επισκοπή Γωνιάς είναι το Καμάρι.
0: Αλλά είναι το ίδιο μέρος.
1: Είναι λίγο παραπάνω. Εκεί που είχες βγάλει και φωτογραφία. Και αν θυμάσαι καλά, στη Σαντορίνη έχεις βγάλει τις περισσότερες φωτογραφίες και ζηλεύεις για αυτό τα λες. Λοιπόν, γεια σας τώρα. Θα τα πούμε αύριο. Θα τσακωθώ. Τώρα τσακώνω. Γεια σας.

0: γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τα φορολογικά έσοδα του ελληνικού κράτους παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση την τελευταία τετραετία, αποτυπώνοντας μεν την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία, αλλά και τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, της κατανάλωσης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αντιστοιχούν 4.000 ευρώ περισσότερα σε φόρους αναεργαζόμενο από το 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη-μέλη να καταργήσουν σταδιακά την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τα ορυκτά καύσιμα και να ανακατευθύνουν τις δημόσιες επιδοτήσεις προς την ηλεκτροκίνηση και τις καθαρές τεχνολογίες. 36χρονη συνελήφθη για εμπρισμό στο σούπερ μάρκετ στα Πατήσια τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.286 μονάδες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είχαν μια καλή συνάντηση στο Πεκίνο, όπου συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2, έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέα οδυνηρή ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας με 3-2 νίκες, έχοντας υποστεί reverse sweep.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
7: Ελωμάς τόνος 2x160 γραμμάρια 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll 3 τεμάχια 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η άμμο συνιστά το πιο εξορισσόμενο στερεό υλικό στον κόσμο και χρησιμοποιείται πλέον με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε η φύση δεν προλαβαίνει να την αναπληρώσει. Αυτό προειδοποιεί νέα έκθεση του ΟΗΕ, η οποία κάνει λόγο για μια παγκόσμια κρίση με σοβαρές συνέπειες για οικοσυστήματα, παράκτιες περιοχές και ανθρώπινες κοινότητες. Ενδεικτικά, η ανθρωπότητα καταναλώνει περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνους άμμου κάθε χρόνο για κατασκευές, βιομηχανία και αστικές επεκτάσεις, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η άμμος χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, όπως αναφέρει η ίδια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, στην παραγωγή σκυροδέματος, σε σπίτια, δρόμους και θαλάσσια τείχη, αλλά και σε τζάμια, μικροτσίπ και ηλιακά πάνελ. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ, η άμμος είναι εξίσου σημαντική όταν παραμένει στη φύση. Ρυθμίζει τα ποτάμια, προστατεύει τα υπόγεια υδάτινα αποθέματα στις ακτές, φιλτράρει το νερό και στηρίζει τη βιοποικιλότητα. Πασκάλ Πεντούτσι, επικεφαλής της Βάσης Δεδομένων Περιβαλλοντικών Πόρων του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Γενέβη, δήλωσε ότι η άμμος συχνά αποκαλείται ο αφανής ήρωας της ανάπτυξης, αλλά ο κρίσιμος ρόλος της στη διατήρηση των φυσικών λειτουργιών από τις οποίες εξαρτώμαστε παραβλέπεται ακόμη περισσότερο. Η άμμος αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, στις πλημμύρες και στην αλάτωση των παράκτιων υδροφορέων.
4: Μια φορά σαν σήμερα.
5: 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου, Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα πουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό εσύ με μένα. Μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια τρελά, ρομαντικά και άλλα τέτοια χαζά. Πως κάθε βράδυ μόνος κλαίω, όλα είναι στο μυαλό. Άκου εμένα.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην ηλικία της και στη σχέση της με το χρόνο που περνά, αναφέρθηκε η Ναταλία Δραγούμη, επισημένοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύπτει πόσο ετών είναι, καθώς αυτό μπορεί να κάνει κακό στην επαγγελματική της πορεία. Ερωτηθείς αν η ίδια θα έλεγε ναι σε μια αισθητική επέμβαση, επισημαίνει ότι προτιμά τα σημάδια του χρόνου πάνω της από το να είναι μια άλλη. Ίσως προτιμήσω κάποιες ρητίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου παρά να είμαι κάποια άλλη. Να πεις ότι είμαι 30, όλοι ξέρουνε πόσο είμαι. Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι στο Hollywood στους ηθοποιούς οι μάνατζερ τους δεν τους επιτρέπουν να πουν την ηλικία τους. Αλλά σε φίλους και σε παρέες τη λέω, έλα άντε θα σου πω τώρα γιατί δεν μ' αρέσει να την κρύβω. Είμαι 37. Γιατί γελάς? Είπε με χιούμορ η ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία κατά το παρελθόν. Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Γκλέτσος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι» του Ντίνου Σπυρόπουλου, όπου έδωσε το παρόν. Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι είναι ερωτευμένος, επισημένοντας ότι απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές που βιώνει δίπλα στη σύντροφό του. Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το έχω πει αυτό, μετεπιτάσσεως. Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο θέμα της ηλικίας, ο ηθοποιός τόνισε ότι το πέρασμα του χρόνου δεν τον αγχώνει, επισημένοντας ότι δεν έχει λόγο να κρύψει τα χρόνια του. Ερωτηθείς αν είναι θετικός στο ενδεχόμενο αισθητικών παρεμβάσεων, ο Απόστολος Γκλέτσος ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει τίποτα.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty.

0: κατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου, Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
6: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71.

0: 1-47-61. Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Σι Τζινπίνγκ για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία φέρονται να έκαναν κρυφές μεμονωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Reuters.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μετά τον Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κιτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολέου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη τύπου μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης, δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν την νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό, αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών. Ο Λούκα Γιώβιτς έχει ένα λιγότερο γκολ από τον Αγίου Μπελκάμπη και η διάκριση του πρώτου σκόρερ θα κριθεί στο μάτς Φιέστα της ΑΕΚ με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην ηλικία της και στη σχέση της με το χρόνο που περνά, αναφέρθηκε η Ναταλία Δραγούμη, επισημένοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύπτει πόσο ετών είναι, καθώς αυτό μπορεί να κάνει κακό στην επαγγελματική της πορεία. Ερωτηθήσα αν η ίδια θα έλεγε ναι σε μια αισθητική επέμβαση, επισημαίνει ότι προτιμά τα σημάδια του χρόνου πάνω της από το να είναι μια άλλη. Ίσως προτιμήσω κάποιες ρητίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου παρά να είμαι κάποια άλλη. Να πεις ότι είμαι 30, όλοι ξέρουν πόσο είμαι. Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι στο Hollywood στους ηθοποιούς οι μάνατζερ τους δεν τους επιτρέπουν να πούν την ηλικία τους. Αλλά σε φίλους και σε παρέες τη λέω, έλα άντε θα σου πω τώρα γιατί δεν μ' αρέσει να την κρύβω. Είμαι 37. Γιατί γελάς, είπε με χιούμορ η ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία κατά το παρελθόν. Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Γκλέτσος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι» του Ντίνου Σπυρόπουλου, όπου έδωσε το παρόν. Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι είναι ερωτευμένος, επισημένοντας ότι απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές που βιώνει δίπλα στη σύντροφό του. «Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το έχω πει αυτό. Μετεπιτάσσεως. Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο θέμα της ηλικίας, ο ηθοποιός τόνισε ότι το πέρασμα του χρόνου δεν τον αγχώνει, επισημένοντας ότι δεν έχει λόγο να κρύψει τα χρόνια του. Ερωτηθείς αν είναι θετικός στο ενδεχόμενο αισθητικών παρεμβάσεων, ο Απόστολος Γκλέτσος ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει τίποτα. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η άμμο συνιστά το πιο εξορισσόμενο στερεό υλικό στον κόσμο και χρησιμοποιείται πλέον με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε η φύση δεν προλαβαίνει να την αναπληρώσει. Αυτό προειδοποιεί νέα έκθεση του ΟΗΕ, η οποία κάνει λόγο για μια παγκόσμια κρίση με σοβαρές συνέπειες για οικοσυστήματα, παράκτιες περιοχές και ανθρώπινες κοινότητες. Ενδεικτικά, η ανθρωπότητα καταναλώνει περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνους άμμου κάθε χρόνο για κατασκευές, βιομηχανία και αστικές επεκτάσεις, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η άμμος χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, όπως αναφέρει η ίδια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, στην παραγωγή σκυροδέματος, σε σπίτια, δρόμους και θαλάσσια τείχη, αλλά και σε τζάμια, μικροτσίπ και ηλιακά πάνελ. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ, η άμμος είναι εξίσου σημαντική όταν παραμένει στη φύση. Ρυθμίζει τα ποτάμια, προστατεύει τα υπόγεια υδάτινα αποθέματα στις ακτές, φιλτράρει το νερό και στηρίζει τη βιοποικιλότητα. Ο Πασκάλ Πεντούτσι, επικεφαλής της Βάσης Δεδομένων Περιβαλλοντικών Πόρων του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Γενέβη, δήλωσε ότι η άμμος συχνά αποκαλείται ο αφανής ήρωας της ανάπτυξης, αλλά ο κρίσιμος ρόλος της στη διατήρηση των φυσικών λειτουργιών από τις οποίες εξαρτώμαστε παραβλέπεται ακόμη περισσότερο. Η άμμος αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, στις πλημμύρες και στην αλάττωση των παράκτιων υδροφορέων.
0: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

κομμάτια στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Μεταδότη

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Παρασκευή.
1: Πού είσαι?
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
10: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
10: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέος ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Xi Jinping για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία φέρονται να έκαναν κρυφές μεμονωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Reuters.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μετά τον Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κιτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν την νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό, αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών. Ο Λούκα Γιώβιτς έχει ένα λιγότερο γκολ από τον Αγίου Μπελκάμπη και η διάκριση του πρώτου σκόρερ θα κριθεί στο μάτς Φιέστα της ΑΕΚ με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην ηλικία της και στη σχέση της με το χρόνο που περνά, αναφέρθηκε η Ναταλία Δραγούμη, επισημένοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύπτει πόσο ετών είναι, καθώς αυτό μπορεί να κάνει κακό στην επαγγελματική της πορεία. Ερωτηθήσα αν η ίδια θα έλεγε ναι σε μια αισθητική επέμβαση, επισημαίνει ότι προτιμά τα σημάδια του χρόνου πάνω της από το να είναι μια άλλη. Ίσως προτιμήσω κάποιες ρητίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου παρά να είμαι κάποια άλλη. Να πεις ότι είμαι 30, όλοι ξέρουνε πόσο είμαι. Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι στο Hollywood στους ηθοποιούς οι μάνατζερ τους δεν τους επιτρέπουν να πουν την ηλικία τους. Αλλά σε φίλους και σε παρέες τη λέω, έλα άντε θα σου πω τώρα γιατί δεν μ' αρέσει να την κρύβω. Είμαι 37. Γιατί γελάς, είπε με χιούμορ η ηθοποιός μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία κατά το παρελθόν. Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Γκλέτσος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι» του Ντίνου Σπυρόπουλου, όπου έδωσε το παρόν. Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι είναι ερωτευμένος, επισημένοντας ότι απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές που βιώνει δίπλα στη σύντροφό του. «Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το έχω πει αυτό», μετεπιτάσσεως. «Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο θέμα της ηλικίας, ο ηθοποιός τόνισε ότι το πέρασμα του χρόνου δεν τον αγχώνει, επισημένοντας ότι δεν έχει λόγο να κρύψει τα χρόνια του. Ερωτηθείς αν είναι θετικός στο ενδεχόμενο αισθητικών παρεμβάσεων, ο Απόστολος Γκλέτσος ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει τίποτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Η άμμο συνιστά το πιο εξορισσόμενο στερεό υλικό στον κόσμο και χρησιμοποιείται πλέον με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε η φύση δεν προλαβαίνει να την αναπληρώσει. Αυτό προειδοποιεί νέα έκθεση του ΟΗΕ, η οποία κάνει λόγο για μια παγκόσμια κρίση με σοβαρές συνέπειες για οικοσυστήματα, παράκτιες περιοχές και ανθρώπινες κοινότητες. Ενδεικτικά, η ανθρωπότητα καταναλώνει περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνους άμμου κάθε χρόνο για κατασκευές, βιομηχανία και αστικές επεκτάσεις, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η άμμος χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, όπως αναφέρει η ίδια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, στην παραγωγή σκυροδέματος, σε σπίτια, δρόμους και θαλάσσια τείχη, αλλά και σε τζάμια, μικροτσίπ και ηλιακά πάνελ. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ, η άμμος είναι εξίσου σημαντική όταν παραμένει στη φύση. Ρυθμίζει τα ποτάμια, προστατεύει τα υπόγεια υδάτινα αποθέματα στις ακτές, φιλτράρει το νερό και στηρίζει τη βιοποικιλότητα. Ο Πασκάλ Πεντούτσι, επικεφαλής της Βάσης Δεδομένων Περιβαλλοντικών Πόρων του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Γενέβη, δήλωσε ότι η άμμος συχνά αποκαλείται ο αφανής ήρωας της ανάπτυξης, αλλά ο κρίσιμος ρόλος της στη διατήρηση των φυσικών λειτουργιών από τις οποίες εξαρτώμαστε παραβλέπεται ακόμη περισσότερο. Η άμμος αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, στις πλημμύρες και στην αλάττωση των παράκτιων υδροφορέων.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
8: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: Sleepcare, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
1: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδό.
3: Ελωμάς τόνος 2x160 γραμμάρια 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll 3 τεμάχια 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Σι Τζινπίνγκ για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία φέρονται να έκαναν κρυφές μεμονωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Reuters.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μετά τον Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κιτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολέου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν την νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό, αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών. Ο Λούκα Γιώβιτς έχει ένα λιγότερο γκολ από τον Αγίου Μπελκάμπη και η διάκριση του πρώτου σκόρερ θα κριθεί στο μάτς Φιέστα της ΑΕΚ με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και
3: τα 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και ήδη γίνει.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι.

0: Καρδενία Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, ποποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί,

Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα,

να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Ότι δεν έχω

ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβούλου.